0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ενημέρωση κάθε μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
3: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
2: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοίας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
3: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
2: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούργια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
5: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
6: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
5: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
6: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
5: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
7: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
8: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
6: Ναι, μάνα.
8: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
6: Ναι, μάνα.
8: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
6: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
8: Άσε, έχω βρει τη λύση.
6: Καλή.
8: Αστέρι.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
9: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
7: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
9: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
9: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
7: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
9: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
7: Βόλος, Ιωλκού
10: 880 με τηλέφωνο 2421-058-582 και αλμυρός με τηλέφωνο 2422-020.000.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
12: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
13: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 2421-060-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
14: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
15: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
16: Σπανάκι.
15: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
16: Σαμπουάν.
15: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
16: Υγροπιάτων.
15: Κέρδισες.
17: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι Αλφα Ωμέγα.
18: Αλφα Ωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
19: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αλφα Ωμέγα.
20: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
21: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
22: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
21: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
22: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
21: Μα, και ποιος τα από αυτά?
22: Η δίπλα.
23: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
24: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
23: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
24: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
23: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
24: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
25: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
26: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα,

εκπομπές που λένε μόνο την αλήθεια. Marconi Radio 96,1. Μπες στο νόημα του ραδιοφώνου και μάθε την αλήθεια.

να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Marconi Radio 96,1 με φωνές που λένε μόνο την αλήθεια. Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο Parking Lambda είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
4: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά, με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
5: Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά.
6: Ναι, μάνα.
5: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
6: Ναι, μάνα.
5: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
6: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
5: Άσε, έχω βρει τη λύση.
6: Καλή.
5: Αστέρι.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
3: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
3: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
3: Βόλος, Ιωλκού 80, με τηλέφωνο 24210 58 582, και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
9: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
8: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
9: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
8: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
10: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
11: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
12: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
13: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
14: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
13: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
14: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
13: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
15: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλι 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
16: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
17: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
16: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
17: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
16: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
17: Η δίπλα.
18: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
19: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
18: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
19: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
18: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
19: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
20: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
21: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
22: Σπανάκι.
21: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
22: Σαμπουάν.
21: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
22: Υγροπιάτων.
21: Κέρδισες.
23: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
24: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
23: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
24: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
25: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
26: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί.

0: ρυθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάπα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου. Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 2421-3-1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Marconi Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

γνωρίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Μπες στο νόημα του ραδιοφώνου. Και μάθε την αλήθεια.

0: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Όλα στη φόρα.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
2: Όλα στη φόρα.

Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν. Όλα στη φόρα.

Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Εύχομαι όλες, όλοι να είσαστε καλά. Σήμερα Τρίτη, 7 του Ιούλη. Της Αγίας Κυριακής της Μεγαλομάρτυρος, του Αγίου Οδυσσέα του Νεομάρτυρα και του Αγίου Βλασίου του Ιερομάρτυρα Εξακαρνανίες και η Συναυτό. Βοήθειά μας. Γεια σου Βλάση. Αγία Κυριακή, μεγάλη χάρη της. Μικρασιάτισσα. Τρίτος αιώνας μετά το Χριστούλη. Νικομίδια Μικράς Ασίας. Φορόθιος ο μπαμπάς της. Ευσεβή.

Αγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Εύχομαι όλοι να είσαστε καλά, έτσι. Το νου σας. Αυτά είναι τα ευκολάκια, αρκεί να ενδιαφέρεστε. Μόλι για ένα θε. Δεν έχω κάνει ποτέ εξετάσεις στη ζωή μου. Ορίστε, του λέω. Δεν έχω κάνει, μου λέει, ποτέ εξετάσεις στη ζωή μου. Και αισθάνεσαι καλά, τον ρωτώ. Δηλαδή όλα είναι τέλεια. Όχι, μου λέει. Από εκεί και πέρα κάνεις το σταυρό σου.

δεν έχουν ποινικοποιηθεί κάποια πράγματα. Αλλά και να είχαν ποινικοποιηθεί, πάντοτε βρίσκομαι τους τρόπους της αποφυγής. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε.

0: Καλημέρα, Μπούμπι!
1: Εξτανώ! Έκσταση! Εξτανώ!
0: Καλημέρα σε όλα τα κακά παιδιά! Βεβαίως τα καλά! Αλλά υπάρχουν και οι ατίθασοι! Καλημέρα, Ντιντί! Καλημέρα στη Μύκονο! Το νου σας, παιδιά! Εκεί στη Μύκονο, το νου σας!
2: Το δεις! Θα κάνει μπανάνα!
0: Το νου σας, παιδιά! Καλημέρα, παπά, πώς είσαι? Καλημέρα, τέχνων, μου λέει ο Παπαβάγιος. Με υγεία και ευλογία, Κυρίου. Χρόνια πολλά, βοήθειά μας, να είμαστε καλά. Και με τηρία στα όνειρά μας, του Κύριε. Παπά, παπά.
1: Έκσταση.
0: Παπά, έλα να σε εξομολογήσει ένας λαϊκός.
1: Εξτανώ.
0: Παπά, μου φαίνεται ότι για τη Μύκονο είσαι κι εσύ.
2: Θα δεις, θα κάνει μπανάνα.
0: Καλημέρα και σε σένα, Λέλο. Γεια σου, Λέλο. Καλημέρα και στο Ζήκο, γεια σου, Ζήκο. Είναι και ο Ρενός. Αυτός είναι καφές, μπράβο ρε παιδιά.
3: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
4: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
3: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
4: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
5: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: Παιδιά, εμείς λέμε καλημέρες.
1: Έκσταση.
0: Και ο κύριος Τριαντόπουλος, ο βουλευτής, έχει τον πόνο του.
1: Έκσταση.
0: Που μου στέλνει μήνυμα αυτή. Καλημέρα σας, κύριε Τριαντόπουλε, πώς είστε? Μου στέλνει μήνυμα αυτή την ώρα και μου γράφει. Καλημέρα. Να ακούσουμε σήμερα μια μουσική επιλογή από το τρίμερο φεστιβάλ στη Νέα Αγχίαλο. Συγχαρητήρια σε όλες και όλους.
1: Εκστανώ.
0: Τώρα εμείς εδώ όλοι περιμένουμε να ακούσουμε μουσική από το φεστιβάλ. Καλημέρα σας, κύριε Τριαντόπουλε. Ο οποίος Χρήστος Τριαντόπουλος ήταν και τα τρία βράδια Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στο φεστιβάλ, ακούγοντας σκληρό ήχο. Κύριε Τριαντόπουλε, μάλλον διακοπές θέλετε.
1: La bomba que basta hallar, no tiene pegas porque es genial. Así, me gusta a mí, así.
0: Μάλλον είμαστε όλοι για τη Μύκονο.
2: Πίζα, θα πεις, θα κάνει μπανάνα.
0: Καλημέρα σου, κουκουλαργές. Άρη Δερβαίνη, καλημέρα. Άρη στα μάρα θα πω κάτω μπανάνα.
1: Τσικιτάν τσικιτίταν ταν ταν και τουμπαν παν και τουμπαν και τεπε τεπε ταν παν παν και τουμπαν και πιν. Τσικιτάν τσικιτίταν ταν ταν.
0: Ρε παιδιά, σε κάποιους αρέσει ο σκύρος ήχος, τι να κάνετε.
1: Τουμπαν και πιν. Τσικιτάν τσικιτίταν.
0: Εμένα προσωπικά δεν. Ο Αντώνης διοργανώνει φεστιβάλ, τι να κάνετε, του αρέσει.

0: Καλημέρα στο καφεκοπτίο μας. Αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα.
1: Εξτανό.
0: Ελληνικός βολιώτικος, φρεσκοκομμένος, φρεσκοκαβουρδισμένος, μυρωδάτος, ανοίγει τις αρτηρίες. Κυκλοφορεί πιο γρήγορα, πιο άνετα το αίμα στις αρτηρίες. Διαγωνίως στις πλατείες Ρίγα Φεραίου το καφεκοπτίο μας. Στην αρχή της Λαμπράκη, Λαμπράκη 7 στα παλιά. Κύριε Μακροσάβα, καλή σας μέρα, πώς είστε?
2: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

Παιδιά, έχουμε τουλάχιστον 3 βαθμούς πάνω σε σχέση με το χθεσινό πρωινό. Χθες είχαμε αυτήν την ώρα 24 βαθμούς, σήμερα έχουμε 27. Αυτήν την ώρα έχουμε 27 βαθμούς, με 51% υγρασία στο Βόλιο. Έχουμε 27 βαθμούς στη Σκιάθο με 60% υγρασία. Έχουμε 27 βαθμούς στη Σκόπελο με 63% υγρασία. Και 27 βαθμούς στην Αλόνισο με 68% υγρασία.

0: Βλέπω όλα τα δρομολόγια της ακτοπλοείας να εκτελούνται κανονικά. Απέπλεψε στην ώρα του από το Βόλο το Superstar 2 της E-Jet. Πλέει με 17,5 κόμβους προς την έξοδο του παγαστικού, καθοδόν προς Χιάθος Σκόπουλο Αλόνισο, επιστροφή νωρίς το απόγευμα στο λιμάνι του Βόλου. Στο Μπουγάζι, από τα νησιά προς το Βόλο, έρχεται το EagleJet 2, το καταμαράν με 26,2 κόμβους. Από γλώσσα Σκιάθο Πλατανιά για το Βόλο έρχεται το Ζέφυρος, είναι στον Άγιο Σώστη, στα Μάρμαρα. Βλέπω όλα τα πλοία του Ταρζάν από το Αχίλιο γεμάτα κόσμο να κατευθύνονται προς τη Σκιάθο. Τζούμα, όρθιος κοιμάσαι, ξενοδοχείο πληρώνεις και η τύχη σου δουλεύει. Και βλέπω και το Speed Runner Jet με 33,2 κόμβους να κατεβαίνει από Σαλόνικα για τις Ποράδες και βρίσκεται ανοιχτά από τον Αγιόκαμπο. Μπαίνοντας, βγαίνοντας από την πόλη, από το Βόλο, μέσω της οδού Λαρίσης, μια στάση στο νούμερο 174 για καφεδάκια, σαντουιτσάρες, με ζεδάκια το μεσημέρι, πιάτο ημέρας. Καλημέρα Δημητράκη Μανώλη.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα και από μας.
1: Πώς είσαι?
0: Έτοιμος για την Μύκονο, σ' ακούω, έτοιμος είσαι. Να πας να βρεις τα παιδιά. Τι μία, τι χαμπαριά.
1: Καλά, καλά.
0: Μπράβο, μπράβο τέκνο, μπράβο. Τι προτείνεις?
1: Γιώργο, όντως ήταν ο βουλευτής στο... στο φέστιβαλ, ο κύριος Τριαντόπουλος.
0: Βέβαια, πάντοτε στο φέστιβαλ Metal σκληρού ήχου, πάντοτε ο Τριαντόπουλος είναι παρόν.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, σε όλα τα happenings, όλα τα event, σε αυτά ο Τριαντόπουλος.
1: Τον παπά τον είδα.
0: Και ο παπάς, ο παπαφάγης ήταν.
1: Ναι, ο παπάς εκεί ήταν, εντάξει.
0: Ανέμισε το ράσο, Παναγία μου.
1: Ναι.
0: Τι άλλα, εσύ γιατί δεν ήσουν, α?

πώς να ξεκινήσουμε σήμερα, πώς να ξεκινήσουμε... Πώς να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, έτσι πάντοτε ανεβασμένοι, κάπου...

0: καρδιά μου χτυπά.
1: Και ο παπαβάγιος μου γράφει: τέκνο μου του χρόνου πρώτα ο ύψιστος, ο Αντώνης θα φέρει και τη Ρία. Και θα εμφανιστεί μαζί της με Ράσο Συνθρού.

Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210 63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή

0: Όλα στη φόρα.
1: Ώρα Ελλάδος 9 και 20 λεπτά. Πυροπροστασία περιοχών με βιομηχανικούς χώρους, απουσία ολοκληρωμένου σχεδίου και ελάχιστος έλεγχος. Πυρκαγιές μεικτής ζώνης όπως αυτή στο Ρεόκαστρο που ξεκινούν από άγροτο-δασικές εκτάσεις και καταλήγουν σε βιομηχανικούς χώρους, πολλαπλασιάζονται τα τελευταία χρόνια. Πόσο θωρακισμένοι είναι οι περιβάλλοντες χώροι αυτών των μονάδων και ποιους τους ελέγχει? Το ΝΑΤΟ σε αναζήτηση κοινής ταυτότητας και η Τουρκία σε διεκδίκηση αναβαθμισμένου ρόλου. Θα δώσει ο Τραμπ F-35 στον Ερντογάν. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ και η σημασία της Τουρκίας στο χάρτη. Πασόκ, ο εκτός γραμμής γουρός, οι δύο εικόνες του κόμματος και το σχέδιο Αττική. Γελασμένη η κυβέρνηση αν πιστεύει ότι έχει τελειώσει η υπόθεση των υποκλοπών, ιδίως όταν πρώην πρωθυπουργός προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Όλες οι αλλαγές για την ετήσια άδεια, όσα πρέπει να ξέρετε. Οι νέες ρυθμίσεις για την ετήσια άδεια, πώς θα χορηγείται από φέτος. Στεγαστική κρίση, η δημογραφική ορολογιακή βόμβα της Ευρώπης όταν η οικογένεια θυσιάζεται στο βωμό ενός διαμερίσματος. Αλλίωση του επαγγέλματος του ψυχολόγου με φόντο νομοθεσία. Brain Gain ή η επικοινωνιακή κατασκευή, μια κριτική ανάγνωση της έκθεσης του ΩΣΑ. Έρχεται φορομπόνους για την επιστροφή γιατρών, μηχανικών και καθηγητών. Ανελκυστήρες, τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι τους δήλωσαν και όσοι δεν τους δήλωσαν. Λίγη σήμερα η προθεσμή απογραφή, τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Συντροφιά μας η μηχανογραφική αυτήν την ώρα. Κύριε Ματίνα, καλημέρα, πώς είστε? Μηχανογραφική, καλημέρα και σε εσάς, κύριε Πάπα Οικονόμου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
1: Καλημέρα στο πρώτο λιμάνι της χώρας. Καλημέρα του Πάιριους. Πάιριους. Καλημέρα στην Ακτή Μιαούλη. Καλημέρα στη Δευτέρα Σμεραρχίες, στην Οταρά. Καλημέρα από πάνω στην Κολοκοτρώνη. Πολλοίς κόσμος ακούει ραδιοφωνάκι από το Βόλο και στον Πειραιά. Από ό,τι λένε έχουν κουραστεί. Τους έχει κουράσει το αθηναϊκό ραδιόφωνο. Το στυλ, το στυλ του αθηναϊκού ραδιοφώνου. Τους έχει κουράσει. Τους έχουν κουράσει τα παπαγαλάκια των ολιγαρχών και θέλουν το πρωί να ακούν κάτι άλλο. Καλημέρα παιδιά, να είστε καλά. Καλημέρα και στην Καστέλα. Καλημέρα και από εκεί μεριά. Στη Μαρίνα Ζέα. Καλημέρα και στην Καλλίπολη. Καλημέρα στην Πειραϊκή. Καλημέρα στα ναυπηγεία του Σπανόπουλου.

μόνο ένα θα πω. Νόζι μπι. Αυτό το λέω. Καμός θα γίνει το χειμώνα, Χρήστο. Νόζι μπι. Κρατήστε το αυτό.

0: Γιώργο Μπακαλέξη, συμφωνείς εσύ? Εννοώ με τον OCB, είναι έβυχο, έβυχο. Δεν απαντάς, Μπακαλέξη. Ρε Παύλο Κοντογιαννίδη, δεν απαντάει πάλι αυτός. Τι θέλει, φασαρία, Κοντογιαννίδη? Ο Μπακαλέξης δεν απαντάει.
1: Μπακαλέξης, παρουσιά σου. Γεια σας, αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς, ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε, είναι αρχηγός.
2: Γιώργος Μπακαλέξης, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
1: Μπακαλέξης, αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.
0: Τριαντόπουλε, δεν περνάς το αυτοκίνητο που ανεποκατεμένει στην Αθήνα με χίλια του Μπακαλέξη για ευθυγράμμιση? Να είσαι σίγουρος. Τι θέλεις να μου στείλεις το μήνυμα πρωί πρωί? Για πέρα του Μπακαλέξη για ζυγοστάθμιση. Τριαντόπουλος, για να βάλω το Κοντογιαννίδη. Το στίγμα της επικαιρότητας σας το έδωσα. Τι συμβαίνει όμως στη Μαγνησία σήμερα, Τρίτη 7 του Ιούλη? Το στίγμα της επικαιρότητας στη Μαγνησία θα έλεγα ότι επικεντρώνεται στην αντιπυρική προστασία αφενός, τις διάφορες καραμπόλες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και βέβαια διάβαζα πρωί πρωί και στην έναρξη της αθλητικής σεζόν, πολλά ρεπορτάζ για τα αθλητικά. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και για σήμερα, η περιοχή μας βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 3 λόγω των καιρικών συνθήκων. Το νου σας, παιδιά, είμαστε κατηγορία κινδύνου 3. Έχουμε απαγορεύσεις κυκλοφορίας, ισχύουν περιορισμοί σε δάσεις, σε ευπαθείς περιοχές, σε ζώνες Natura της Μαγνησίας και των Σποράδων. Natura. Τζούμα το νου σου! Τζούμα το νου σου και σε φάγα! Έχουμε και ενίσχυση των μέσων, ένα νέο πυροσβεστικό σκάφος έχει τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για την προστασία των παρακτίων ζωνών. Να σας πω ότι χθες η πυροσβεστική παρενέβη άμεσα για την κατάσβεση πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στον Αλμυρό. Ψηλέ, εσερίδι το νου σου, όχι μόνο στα πανηγύρια.

εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών προκαλεί διοικητικές καραμπόλες στους άμυστους αντιδημάρχους. Κάποιοι και που είναι, μόνο τον τίτλο έχουν, ικανότης μηδέν. Τους έχει παρχαμπάρει ο άλλος, τους κυνηγήσει. Νέο αίμα, νέο αίμα. Ο Δήμος Νοτιού Πηλίου, ο Μιχάλης ο Μητσικός, ο Δημήτρης Αρωματάς και τα άλλα τα παιδιά πιέζουν με επιστολή τους για την καθημερινή λειτουργία του ιστορικού τρένου του Πηλίου. Έτοιμα να ταξιδεύει καθημερινά ο Μουτζούρι. Μπράβο Μιχάλη!

Αυτό είναι το στίγμα της επικαιρότητας εδώ στη Μαγνησία. Με μπόλικο μακιγιάζ. Με μπόλικο μακιγιάζ. Όπως τα έλεγε και η Μαριάννα. Η εκπληκτική Μαριάννα Πάπα Μακαρίου. Και όμορφη. Και δεν είναι και του κυρίου ήχου Χρήστο.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πολύσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
1: με την εγγύηση της Vodafone.
2: 6980-21-21-21. Καλέστε τον Σύμβουλο Πολίσεων της Vodafone εδώ στο Βόλο, στη Μαγνησία, τον Νίκο τον Πάνο, και πείτε του θέλω καινούργια γραμμή με χαμηλό πακέτο κινητής τηλεφωνίας. Θέλω γρήγορο, πάρα πολύ γρήγορο ίντερνετ. Νίκο Μπάνο, τελείωνε, πείτε του. 6980-21-21-21. Τι έγινε, δεν έχουμε κουρασιρόπουλιο σήμερα? Δεν έχουμε κουρασιρόπουλιο. Και πώς θα πορευτούμε σήμερα? Απαπά, τι πάθαμε. Ρε παιδιά, δεν έχει σήμερα κουρασιρόπουλιο το λιμάνι μας? Και πως θα βγούμε φωτογραφίες? Τι θέλετε, να αυτοκτονήσω? Ήμαρτον Παναγία μου, δεν έχει σήμερα κουρασιρόπουλιο?

morning. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια ειδική κατηγορία ερετών εδώ στην περιοχή μας. Μια ειδική κατηγορία ερετών που η μέρα τους δεν ξεκινά με έλεγχο, με τον έλεγχο των προβλημάτων της πόλης. Υπάρχει μια ειδική κατηγορία ερετών στο Βόλο που η μέρα τους ξεκινάει με τον έλεγχο της μπαταρίας του κινητού του. Και το color blocking στο ντύσιμο. Τους βάλω σήμερα να μάθουν τώρα να ψάχνουν τι είναι το color blocking. Κοιτάζουμε όσοι ξυπνάνε, δεν πάνε να ρίξουν νερό στο πρόσωπο, στη μούρη τους, να ξυπνήσουν. Κοιτάζουν αν έχουν μπαταρία, αν είναι σωστή η μπαταρία στο κινητό, γιατί θα έχει δουλειά. Για αυτούς λοιπόν τους συγκεκριμένους εργάτες, τους ερετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, η πολιτική δεν ασκείται στα γραφεία. Για αυτούς τους συγκεκριμένους εργάτες της τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ στη Μαγνησία, η πολιτική δεν ασκείται στις γειτονιές, δεν ασκείται πάνω στα προβλήματα, στις λακκούβες, στους δρόμους, ξέρω εγώ. Η πολιτική για αυτούς ασκείται στο Facebook και στο Instagram. Η ατζέντα αυτών των ερετών, η ατζέντα τους δεν γράφει σήμερα συναντήθηκα με αγανακτισμένους κατοίκους, σήμερα συναντήθηκα με αυτούς τους κατοίκους να καταθέσουν αυτό το αίτημα. Η ατζέντα αυτών των ερετών γράφει κοπή πίτας, εγκαίνια έκθεσης, παρουσίαση βιβλίου, χαιρετισμός ξέρω εγώ σε σύλλογο, άφιξη κουρασγερόπλιου, το καλύτερότερο. Και υπάρχει και τελετουργικό αυτών των ερετών. Αμέ, χωρίς τελετουργικό που πάμε? Καταρχήν πέφτει στεναχώρια, μεγάλη στεναχώρια, όταν δεν καταπλέει κουρασγερόπλιο στο λιμάνι μας. Πολύ μεγάλη στεναχώρια, παιδιά. Θα τρελαθώ. Θα έχω τάσεις αυτοκτονίας. Να μην έρχεται κουρασγερόπλιο κάθε μέρα. Και δυο και τρία κουρασγερόπλια. Ξυπνούν λοιπόν 9 η ώρα και γίνεται η επιλογή του κατάλληλου ρούχου, του κατάλληλου μοντελακίου αν είναι γυναίκα, ή του κατάλληλου αν είναι άντρας. Ούτε πολύ πρόχειρο για να δείχνει θεσμικό, ούτε πολύ βραδινό το ρούχο, αλλά σίγουρα να είναι φωτογενές το ρούχο. Καμιά φορά όμως, επειδή δεν έχουν και γούστο αυτοί, μπερδεύουν και το πρωί βάζουν βραδινό. Αντί για πρωινό βάζουν βραδινό ρούχο. Και άστα πάει στο διάολο, ω βαλαγία μου. Αυτά γίνονται στις 9. Στις 11, αντί να ασχοληθούν με το αντικείμενό τους, στις 11 γίνεται ο εντοπισμός κάθε πιθανής και απίθανης εκδήλωση στην πόλη. Αν δεν υπάρχει τέτοια εκδήλωση, εφευρίσκεται. Αμέ! Εφευρίσκουμε με μια εθιμοτυπική επίσκεψη. Με μια εθιμοτυπική επίσκεψη. 8 η ώρα το βράδυ είμαστε στο Limit Up, 8 η ώρα το βράδυ γίνεται το μεγάλο σαφάρι της χειραψίας. Στόχος αυτών των ερετών, αυτών των συμβούλων, είναι να βρεθούν στο πλάνο, στο οποιοδήποτε πλάνο, αρκεί να είναι με τον δήμαρχο, να είναι με τον βουλευτή, να είναι με κάποιον υπουργό, να είναι με τον Μητροπολίτη ή με το οποιοδήποτε αναγνωρίσιμο πρόσωπο, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή γωνία λήψης και της κάμερας και του φωτογραφικού φακού. Αλίμανο, δεν βγήκα καλή φωτογραφία απόψε. Τι θα κάνω? Το αποτέλεσμα
Μην γελάτε καθόλου, παιδιά. Αυτή είναι αλήθεια που σας λέω. Γι' αυτό ζούνε. Το αποτέλεσμα, μια εικονική πραγματικότητα. Οι άνθρωποι είναι άρρωστοι αυτοί. Παιδιά, δεν αντιλαμβάνεστε τι αγωνία ζουν κάθε μέρα με το ψώνιο τους. Το αποτέλεσμα, μια εικονική πραγματικότητα. Γεμάτη χαμόγελα, λεζάντες του τύπου στο διαδίκτυο. Με ιδιαίτερη χαρά παρευρέθηκα. Με ιδιαίτερη χαρά παρευρέθηκε. Δηλαδή, του Τέστιν πήγε η φοράδα στο αλόνι και χέστηκε εν τη αλωνή. Και από κάτω δεκάδες like, καμιά εικοσαριά, τριανταριά like από φίλους και συγγενείς. Την ίδια ώρα οι έρμοι, οι δημότες περιμένουν στην αναμονή. Περιμένουν να γίνει μια παρέβαση σε αυτό το αντικείμενο. Περιμένουν να γίνει μια παρέβαση σε ένα άλλο αυτοκίνητο. Μόνο που αυτά τα θέματα έχουν ένα βασικό μειονέκτημα για τους celebrities της αυτοδιοίκησης, για τους celebrities των εδράνων. Αυτά τα θέματα δεν έχουν καλό φωτισμό για selfie. Αυτά τα θέματα λερώνουν τα ακριβά ρούχα. Και δώσ' του Photoshop να φτιάξουμε το πρόσωπο, να το μακιγιάρουμε σωστά. Photoshop. Παιδιά κάνουν πλαστικές εγχειρήσεις με Photoshop. Πλαστικές. Τι βλανάει ο Φουστάνος. Ο Φουστάνος έχει πάθει πλάκα ο άνθρωπος. Η μόδα του Photoshop. Η μόδα όμως του Photoshop και αυτού του είδους πολιτικής έχει κουράσει τον κόσμο. Εσείς να ξέρετε τι μου λέει ο κόσμος για σας. Οι πολίτες δεν ψάχνουν καραγκιόζιδες για μοντέλα. Στα περιφερειακά και στα δημοτικά συμβούλια ο κόσμος δεν ψάχνει για μοντέλα. Ψάχνει για ανθρώπους με λασπωμένα παπούτσια, με καθαρό μυαλό, που θα βάλουν ένα έστω κιθαράκι στην καθημερινότητα. Όσο η κάλπη πλησιάζει, να έχετε υπόψη σας, όσο η κάλπη πλησιάζει, ότι αυτό που επιδιώκετε, το unfollow των ψηφοφόρων, στην πραγματική ζωή πονάει. Πονάει πολύ περισσότερο από ένα χαμένο like στην οθόνη του Facebook. Βάλτε το στο μυαλό σας. Δεν σας τα λέω τυχαία. Σας τα λέω για να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου. Βλέπω ότι βαθίζετε σε επικίνδυνα μονοπάτια, ότι έχετε ψωνιστεί. Άσχετα αν με βρίζετε τώρα. Δεν πειράζει. Προσωπικά γι' αυτό είμαι εδώ. Για να σας τα λέω και να επανέρχεστε στο σωστό δρόμο. Να επανέρχεστε στην κανονικότητα. Έχετε ψωνιστεί αρκετοί. Είναι επικίνδυνο και είναι και κρίμα δηλαδή. Είναι κρίμα. Γελάει ο κόσμος μαζί σας. Δεν μπορείτε να αντιληφθείτε τι γίνεται έξω. Δεν μπορείτε να αντιληφθείτε τι κοροϊδία πέφτει έξω. Και εκεί έξω τα πράγματα είναι σκληρά. Θα πάτε τον χρόνο να πάρετε ψήφο. Να μην πω ότι θα πάρετε.

Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Electronet επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Electronet Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Electronet Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

Κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω αν έγινε αντιληπτό τις τελευταίες μέρες τι έχει συμβεί με έναν βουλευτή. Με έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα πρώην υφυπουργό μεταναστευτικής πολιτικής που ήταν στο Υπουργείο Εξωτερικών, το Δημήτρη τον Κερίδη. Μάλιστα τελευταία μέσα στη Βουλή τον Κερίδη τον είχε ξεσκίσει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κι όμως, παιδιά, κι όμως πρέπει να είμαστε δίκαιοι και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτό που είδα και άκουσα, που είδα με τα ίδια μου τα μάτια και άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά, άκουσα τον Δημήτρη Κερίδη στην Κωνσταντινούπολη στα πλαίσια του ΝΑΤΟ.

0: Παιδιά, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ βρέθηκε ο Κερίδης σαν απλός βουλευτής, σαν απλός Έλληνας βουλευτής, μετέχοντας σε ειδική αποστολή του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, βρέθηκε σε αυτές τις εργασίες του ΝΑΤΟ και πήρε το λόγο απέναντι στους επικεφαλείς της τουρκικής εθνοσυνέλευσης. Παιδιά, ακούστε τι τους είπε. Δημήτρης Κερίδης. Και από εδώ και λίγες μέρες Μούγκα, δεν τον μεταδίδουν. Το έχουν κρυφό. Γιατί ρε, αφού τον κατηγορούσατε τον του Κερίδη για ενδοτισμό. Τον Κερίδη τον λέτε τόσα χρόνια, τον αποκαλείτε τουρκόσπορο. Πάνω από την Θράκη. Και ότι τραβάει τα ζόρια των Μεμέτιδων. Έτσι δεν λέγατε για τον Κερίδη? Ακούστε λοιπόν τι τους έκανε ο Κερίδης εντός έδρας, μέσα στην Κωνσταντινούπολη.
1: We are, allow me to say, sincere.
0: Εμείς είμαστε ειλικρινείς όταν απλώνουμε το χέρι της φιλίας.
1: Nevertheless, since 1995,
0: ωστόσο από το 1995 η μεγάλη τουρκική εθνοσυνέλευση, της οποίας έχετε την τιμή να ηγείστε, έχει διατυπώσει απειλή πολέμου, ένα casus belli, σε περίπτωση που η Ελλάδα ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της στο Αιγαίο.
1: Allow me to say in...
0: Επιτρέψτε μου να πω με κάθε ειλικρίνεια και ως ένθερμος υποστηρικτής της ελληνοτουρκικής φιλίας ότι αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο, αναχρονιστικό και αντιπαραγωγικό. Και σας προτρέπω ως πρόεδρο της τουρκικής εθνοσυνέλευσης μαζί με τους εκλεκτούς συναδέλφους σας, μεταξύ των οποίων και ο Μευλού Τσαβούσογλου ήταν εκεί, έμπειρος πολιτικός που ηγείται της τουρκικής αντιπροσωπείας, να εργαστούμε μαζί ώστε να άρετε και να ακυρώσετε και να απομακρυνθούμε από τέτοιου είδους απειλές πολέμου. Γιατί στην εποχή μας χρειαζόμαστε ενότητα όσο ποτέ άλλοτε. Λοιπόν, ρε παιδιά, αυτά είπε ο Κερίδης στους Μεμέτιδες και ήταν ο μοναδικός Έλληνας που τους τα είπε. Για να ξέρουμε και τι λέμε, και το αποκρύπτουν όλοι οι πάντες, αποκρύπτουν τι είπε ο Κερίδης στους Τούρκους. Τι λέτε ρε? Εδώ αυτό το σκηνικό τώρα τα έχω πάρει στο κρανίο, παιδιά, από προχθές που το άκουσα και το έβαλα στην άκρη για να σας το πω. Έχει ανέβει το αίμα στο κεφάλι. Αυτό το σκηνικό με τον Δημήτρη Κερίδη στην Κωνσταντινούπολη τι αποδεικνύει? Αποδεικνύει ότι στην ελληνική πολιτική η απόσταση ανάμεσα στον ενδοτισμό και στον τουρκοφάγο είναι μόλις λίγα λεπτά πτήσης. Κυριολεκτικά. Για χρόνια ολόκληρα ένα συγκεκριμένο κομμάτι του πολιτικού φάσματος είχε τον Κερίδη, τον Δημήτρη Κερίδη, σαν τον εύκολο στόχο. Τον κατηγορούσαν άλλοτε για μαλακή γραμμή. Τον κατηγορούσαν άλλες φορές για υπερβολικό κατευνασμό των Τούρκων και για μια προσέγγιση σε στυλ καθηγητή απέναντι στην Άγκυρα. Κι όμως οι επικριτές του Κερίδη έμειναν με το πληκτρολόγιο στο χέρι. Στην προχθεσινή λοιπόν κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κερίδης αποφάσισε να παραδώσει ένα μάθημα real politic, και μάλιστα εντός έδρας τους, κοιτώντας τα μάτια ο Κερίδης. Εγώ το προσωπικά του βγάζω το καπέλο. Ήθελε μεγάλο κουράγιο, κορασό να το κάνεις αυτό, κοιτώντας τα μάτια τον ίδιο τον πρόεδρο της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, το Νουμάν Κουρτουλμούς. Νόημα Νουμάν, Νουμάν Κουρτουλμούς. Ο Κερίδης δεν μασάει τα λόγια του. Αντί για αυτές τις αηδίες, τις συνηθισμένες διπλωματικές αυρότητες, πέταξε ο Κερίδης τη βόμβα του Κάζους Μπέλη του 1995. Σας είπα ακριβώς τι είπε, χαρακτηρίζοντάς το Κάζους Μπέλη απαράδεκτο, αναχρονιστικό και αντιπαραγωγικό. Δηλαδή τι τους είπε τους τρουκαλάδες στα μεμέτια ο Κερίδης κατάμουτρα? Τους είπε ουσιαστικά ότι δεν νοείται ρε εσύ συμμαχία στο ΝΑΤΟ με το όπλο προτεταμένο στον κρόταφο του γείτονα, καραγκιόζηδες. Αυτό τους είπε ο Κερίδης. Και από ό,τι φαίνεται ο Κερίδης άγει μπρούτζινα. Οι άλλοι μαλακίζεσαι μες στη Βουλή. Τους είπε ουσιαστικά ρε εσείς, τι διάολος συμμαχία στο ΝΑΤΟ έχουμε με το όπλο, το τουρκικό όπλο προτεταμένο στον κρόταφο του Έλληνα γείτονα. Η κίνηση αυτή λοιπόν του Κερίδη ήταν ένα διπλό ματ. Από τη μία ανάγκασε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης να ασχοληθούν μαζί του, όχι πολλά, τα μισά. Εμφανώς ενοχλημένα τα τουρκικά μέσα από την ευνηδιαστική ελληνική αντεπίθεση μέσα στο ίδιο του στο σπίτι. Και από την άλλη ο Κερίδης άδειασε με μεγαλοπρέπεια τους ντόπιους πατριδοκάπηλους τύπου Βελόπουλου που τον είχαν εύκολο για μειοδότη. Είχαν εύκολο τον Κερίδη για μειοδότη. Το να κάνεις τον σκληρό Βελόπουλε Κωνσταντοπούλου από την ασφάλεια ενός τηλεοπτικού στούντιο στην Αθήνα είναι εύκολο. Το να τους τα λες χήμα και τσουβαλάτα μέσα στην Κωνσταντινούπολη μπροστά στους επικεφαλείς της Εθνοσυνέλευσής τους, αν μη τι άλλο θέλει άλλου είδους πολιτικά κότσια. Ο Κερίδης λοιπόν απέδειξε, χωρίς να τον γνωρίζω, δεν τον πήγαινα με τίποτα, δεν τον πήγαινα τον Κερίδη. Κι όμως ο Κερίδης απέδειξε ότι η σοβαρή διπλωματία δεν χρειάζεται κραυγές στην τηλεόραση. Χρειάζεται σωστό timing και ακριβή επιχειρήματα εκεί που καίει. Επομένως, οι κηδεμόνες κάτω στην Αθήνα, οι κηδεμόνες στην Ελλάδα της εθνικής συνείδησης, μάλλον θα πρέπει να βρουν άλλο στόχο για το επόμενο διάστημα. Ο Κερίδης τους τελείωσε. Και θα παρακαλέσω πάρα πολύ την παραγωγή. Θέλω αύριο μεθαύριο να μιλήσουμε με τον κύριο Κερίδη. Θέλω συνομιλία με τον Κερίδη. Πάση θυσία.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

Καλημέρα στο Superstar της E-Jet. Ανοιχτά από τα αντικήθυρα. Από Κίσαμο για αντικήθυρα, Κίθυρα, Γήθιο. Καλημέρα, Βαγγέλη.

πέραν του Κερίδη, τις τελευταίες μέρες έχει δραστηριοποιηθεί υπέρ του δέοντος ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν ξέρω τι παίζει με το Σαμαρά, παιδιά. Δεν μπορεί. Κάτι άλλο παίζει. Δεν δικαιολογούνται κάποια πράγματα. Εμείς με το Μητσοτάκη δεν είμαστε. Δεν τον πάω, δεν τον πάω. Γιατί έχει μοιράσει όλα τα λάφυρα, αντί για το λαό, σε 5-10 δικούς του. Έχουν καταγυμνώσει την Ελλάδα για να θησαυρίζει η οικογένεια Μητσοτάκη. Από την άλλη όμως, βλέπω ένα φαινόμενο, μια περίπτωση του Σαμαρά που αποτελεί, θα έλεγα, το πιο συναρπαστικό από τη μία, το πιο σκοτεινό από την άλλη πολιτικό θρίλερ της μεταπολίτευσης. Το Σαμαρά τον έχω γνωρίσει από πάρα πολύ κοντά. Όταν τον έψαχναν, όταν είχε παραιτηθεί από υπουργό των εξωτερικών της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και τον έψαχνε όλη η Ελλάδα, του είχαν ένα πρωί μια τρίβλα και τον είχα 4 ώρες μέσα σε ένα στούντιο σαν παραιτηθέντα υπουργό των εξωτερικών. Αυτή η περίπτωση του Σαμαρά ξεπερνάει, κύριε Θόδωρε, τους συνηθισμένους κανόνες της λογικής. Για το μέσο πολίτη η λογική λέει ότι ένας άνθρωπος που έφτασε στο ύπατο αξίωμα του Πρωθυπουργού το 2012, ένας άνθρωπος που βίωσε τη διακυβέρνηση στα πιο άγρια χρόνια των μνημονίων, παρόλο που μας είπε ότι θα πάει να τα σχίσει τα μνημόνια εκεί έξω από το Ζάπιο, σε έναν άνθρωπο που πέρασε από τη συμπηγάδα της ρήξης με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το 1993, σε έναν άνθρωπο που έχασε το παιδί του πρόσφατα, σήμερα θα έπρεπε να ξεκουράζεται. Πόσο, 75 χρονών, πόσο είναι? Το 51 γεννηθείς δεν είναι ο Αντώνης Σαμαράς? Σήμερα θα έπρεπε να ξεκουράζεται και, αν θέλετε, να έγραφε και τα απομνημονεύματά του. Κι όμως αυτός επανέρχεται ξανά και ξανά με μία ορμή που μοιάζει ανεξήγητη. Ανεξήγητη. Τι είναι αυτό που τον κουνάει το Σαμαρά? Ποιος άνθρωπος σε αυτή τη θέση του Σαμαρά θα είχε κουράγιο να κουνηθεί από αυτά που έπαθε? Τι είναι αυτό που τον κινεί, που τον ταρακουνάει και είναι όρθιος? Δεν μπορεί, κάτι άλλο κρύβεται. Δεν μπορεί. Εδώ δεν πρόκειται απλά για μια προσωπική κόντρα, ούτε για μια

το 2024 διαγράφηκε από τον γιο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τα ελληνοτουρκικά. Σήμερα οδηγεί τα πράγματα προς ένα καινούριο κόμμα, πετώντας το Γάντι, στο Μαξίμου, μέσω της δικαστικής ανάσυρσης της υπόθεσης του Predator. Δεν ήξερε ο Σαμαράς για το Predator. Δεν ήξερε ο Σαμαράς για τους Ισραηλινούς. Για τον Σαμαρά η σημερινή Νέα Δημοκρατία έχει πασοκοποιηθεί. Για τον Σαμαρά η σημερινή Νέα Δημοκρατία έχει πασοκοποιηθεί και ο ίδιος ο Σαμαράς θεωρεί ιερό του καθήκον να διασώσει τη γνήσια πατριωτική δεξιά. Αλλά σε ποιους τα λέει αυτά? Αυτός δεν έκανε συγκυβέρνηση με το Πασόκ και με το Βενιζέλιο. Για ποια γνήσια πατριωτική δεξιά μπορεί να μιλάει σήμερα? Ο Αντώνης Σαμαράς που χτυπήθηκε βάναυσα από την προσωπική μοίρα με την τραγική απώλεια του παιδιού του. Στην ψυχολογία των μεγάλων ηγετών η επιστροφή στην αρένα μέσα από τέτοια μονοπάτια δεν γίνεται απλά από ματιοδοξία. Τι άλλο συμβαίνει? Η πολιτική μάχη να είναι το μόνο που τον κρατάει ζωντανό? Δηλαδή η αδρεναλίνη της σύγκρουσης, η στρατηγική, η αίσθηση του χρέους λειτουργούν σαν ασπίδα απέναντι στα προσωπικά σκοτάδια, απέναντι στους Μητσοτάκηδες? Κάτι άλλο πρέπει να συμβαίνει. Δηλαδή ο Σαμαράς δεν βλέπει πλέον τον εαυτό του σαν έναν πρώην πολιτικό, σαν έναν πρώην πρωθυπουργό. Ο Σαμαράς βλέπει τον εαυτό του σαν έναν θεματοφύλακα του έθνους. Και αν τον βλέπει τον εαυτό του σαν θεματοφύλακα του έθνους, όταν ήταν πρωθυπουργός, γιατί δεν ήταν θεματοφύλακας του έθνους? Είτε έτσι είτε αλλιώς, ο Σαμαράς είναι ο απόλυτος, ο πολιτικός Highlander. Όσες φορές κι αν τον διέγραψαν, όσες φορές κι αν θεωρήθηκε τελειωμένος, φαίνεται ότι βρίσκει τον τρόπο να επιστρέφει και να καθορίζει το παιχνίδι. Αυτό που συμβαίνει και δεν μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε είναι ότι ο Σαμαράς δεν ξέρει, δεν θέλει και δεν μπορεί να ζήσει χωρίς να πολεμάει. Και σε αυτή τη φάση ο πόλεμος αυτός έχει έναν πολύ συγκεκριμένο αποδέκτη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ναι, αλλά ο πόλεμος είναι δικός του. Είναι το προπέντασμα καπνού. Είναι ο εκτελεστικός βραχίωνας. Ο πόλεμος είναι δικός του. Και μετά από χρόνια πάλι θα μάθουμε. Και κανένα κόκαλι. Παιδιά, δεν γίνεται να μην τα πούμε εμείς εδώ πέρα. Εμείς εδώ σε αυτό το ραδιοφωνάκι δεν γίνεται να μην τα πούμε. Ακόμα και για το Σωκράτη κόκαλι.

Μετά λοιπόν τον Δημήτρη Κερίδη, τον Αντώνη Σαμαρά. Από μακριά φαίνονται τα πράγματα, τι κάνει νιάου νιάου. Από πάρα πολύ μακριά, απλά στην Αθήνα κάτω δεν τα λένε. Εκεί γίνεται εξυπηρέτηση συμφερόντων. Και δεν τα λένε για να έχουν το κεφάλι του σύζυγο. Με διώχνει ο ένας, θα με πάρει ο άλλος. Εμείς τέτοια κολλήματα εδώ, στο ραδιοφωνάκι αυτό, δεν έχουμε. Ο κάθε καραγκιόζης με τα συμφέροντά του είναι απέναντι μας. Πάμε να κάνουμε ένα tour εδώ στην περιοχή μας. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία.

σκέφτομαι σε λίγες μέρες να πάω εδώ στο Γκατιγιώργη. Θα ρίξω εκεί πέρα ένα σκαφάκι. Και δεν θα πάω από κάτω, θα πάω από πάνω μεριά, από κάστρο. Από κάπου γουρούνι. Θα βρεθώ μέσα στη Σκόπελο. Θα κάνω κάνα 2-3 μέρες tour γύρω από τη Σκόπελο. Θα πάω μετά μέχρι την Αλόνισο. Πάω να ταράξω εκεί τον αναγνώστο. Θα μου πείτε τώρα κάποιοι, γιατί παρακάμπτει στη Σκιάθο. Στη Σκιάθο θα πάω, ξέρω εγώ, κάνα βράδυ να δω κάνα 2 πρόσωπα. Από εκεί και πέρα δεν προδιαθέτει η Σκιάθος. Δεν προδιαθέτει με όλα αυτά τα προσώπατα. Θα μου πείτε τώρα, καλά τους χαρίζει στο νησί? Όχι βέβαια. Του παραχρόνου θα τσακιστούν να πάνε στον Αγύριστο. Γιατί πολλοί μου την έχουν δώσει.

0: Καλοκαίρι λοιπόν στις σποράδες. Κάποτε θα λέγαμε καλοκαίρι στην κορονίδα των σποράδων. Στη Σκιάθο. Αλλά η Σκιάθος κάποιοι θεωρούν ότι είναι δική τους. Ότι την έφεραν από αλλού, ξέρω εγώ, ότι είναι πρίκα τους. Η Σκιάθος τους ανήκει. Τι λέτε βρε, αμόρφωτα μουσμουλα, αμόρφωτα μουσμουλα, τι λέτε. Ετοιμαστείτε να πάτε στον Αγύριστο. Σας το υπογράφω. Δυστυχώς η επικαιρότητα στο νησί μας δεν είναι μόνο θάλασσα, δεν είναι μόνο τουρισμός. Υπάρχουν και θέματα που απασχολούν δυστυχώς έντονα τους πολίτες. Ενώ γίνεται ρεμούλα χρημάτων, χθες μάθαμε μετά από καταγγελία του Νικόλα του Πασχάλη. Ο Νίκος ο Πασχάλης είναι επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο γιος του Καπταγιάννη του Πασχάλη, ο απόγονος των Πασχαλαίων. Μας είπε χθες ο Νίκος ο Πασχάλης ότι κάποιοι πήγαν και χάκαραν λόγω του ότι ο Δήμος δεν έχει πληρώσει την ιστοσελίδα. Γίνεται αρεμούλα χρημάτων. Βλέπω στο διάβια κάθε μέρα σπατάλι εκατομμυρίων. Εκατομμυρίων στο Δήμο της Σκιάθου. Και δεν είχαν πληρώσει την ιστοσελίδα. Που είναι εργαλείο. Η επίσημη ιστοσελίδα. Με αποτέλεσμα κάποιοι να μπουν, να γίνει χακάρισμα. Το θέμα είναι τι συνέβη, τι στοιχεία κινδύνεψαν, αν κινδύνεψαν, τι μέτρα παίρνει η Δημοτική Αρχή του νησιού, αν παίρνει. Το ένα θέμα είναι αυτό, ένα άλλο θέμα είναι κάποιες καταγγελίες εκεί για τις κουκουναριές. Γι' αυτά έχω καλέσει τον Νίκο τον Πασχάλη. Νικόλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, δεδομένων των συνθήκων καλά είμαστε.
0: Να ξεκινήσω από το πρόσφατο. Θα με λες Γιώργο και θα σε λέω κύριε Πασχάλη.
1: Βεβαίως, όχι, δεν έχω πρόβλημα. Και το όνομά μου το γνωρίζετε, οπότε...
0: Ας ξεκινήσουμε από το πιο πρόσφατο. Τι ακριβώς συνέβη με την ιστοσελίδα του Δήμου? Έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση?
1: Όχι, φυσικά, καμία, ποτέ. Ποτέ. Εγώ συγκεκριμένα προχθές μπήκα για να πάρω κάποια στοιχεία και αντικρίζω αυτή την εικόνα. Περιμένω λίγο να δω τι γίνεται. Μεσολάβησε και ήταν Πέμπτη νομίζω η Παρασκευή. Μεσολάβησε και Σαββατοκύριακο. Δεν υπήρχε κάποιος
0: μισό,
1: να απαντήσει.
0: Μισό λεπτό να καταλάβω. Σαν μείζον μειοψηφία του Δημοτικού Συμβούλιου, δεν ενημερωθήκατε? Υπήρχε πρωτόκολλο αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών? Τι ακριβώς?
1: Προφανώς και όχι. Ποτέ δεν ενημερωνόμαστε. Ποτέ για κανένα ζήτημα, για καμία συζήτηση που γίνεται για οτιδήποτε. Εμείς είμαστε προφανώς μόνο οι κακοί, αυτοί που θέλουν να καταστρέψουν το νησί, που δεν ενδιαφέρονται για το νησί, που δυσφημίζουν το νησί. Παρ' όλα αυτά η δυσφήμιση και όλα τα υπόλοιπα βλέπετε πολύ απλά από που βγαίνουν. Εμείς δεν μπορούμε να σταματήσουμε να μιλάμε και δεν έχουμε μάθει να σταματήσουμε να μιλάμε. Δεν μπορώ να βλέπω κάτι και να μην βγω να το πω. Δεν μπορεί να τα λέμε και να μην μας ακούει ο κύριος Τζούμας και μετά να απαιτεί και τη σιωπή μας.
0: Εδώ μια παρένθεση, κύριε Πασχάλη. Μια παρένθεση. Η δυσφήμιση γίνεται ως εξής. Αυτός που καταγγέλει κάτι δημόσια, που λένε ότι δυσφημεί το νησί, αυτός καταγγέλει δημόσια με στόχο να γίνει κάτι για να επανέλθει στην κανονικότητα το πράγμα. Αυτός που δεν θέλει να γίνεται υποτίθεται δυσφήμιση, το αποκρύπτει με αποτέλεσμα να γίνεται ποτέ. Αλλά λοιπόν ο δεύτερος είναι αυτός που δυσφημεί το νησί.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι υπάρχουν και συγκεκριμένοι άνθρωποι, προφανώς δασκαλεμένοι από τον ίδιο τον κύριο Τζούμα ή το συνάφη, που κατηγορούν τους υπόλοιπους που θα βγουν να κάνουν αυτό που είπατε. Εγώ δεν το θεωρώ ότι δυσφημίζω αυτό το νησί στο να αναδείξω κάποια προβλήματα που είναι εδώ και χρόνια και δεν πρόκειται και δεν αλλάζουν τουλάχιστον για την ώρα. Και από την άλλη δεν έχουμε δει, ούτε έχουμε ακούσει ποτέ ένα μπράβο αν γίνει κάποια σωστή διαφήμιση ή κάποια σωστή πράξη. Δηλαδή το ένα νερεί το άλλο. Παρ' όλα αυτά ούτε αυτό θα τους περάσει, ούτε αυτό θα το πετύχουν.
0: Τι είναι αυτό το χακάρισμα της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου? Εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά.
1: Λοιπόν, εγώ ρώτησα κάποιους, γιατί και εγώ δεν είμαι του ίντερνετ, ούτε προγραμματιστής, ούτε τέτοιο. Κάποιος προφανώς βρήκε παραθυράκι, επειδή δεν υπήρχε η ασφάλεια στο συγκεκριμένο site. Από ό,τι μίλησα και χθες με την εταιρεία που πριν 3 χρόνια, ας το πούμε, είχε τη διαχείρισή του, και μου είπαν οι άνθρωποι ότι δεν έχει γίνει κάποια σύμβαση ανανέωσης τα τελευταία 3 χρόνια. Οπότε όλο αυτό συμβαίνει, ότι όλα αυτά τα κακόβουλα λογισμικά, τα 1002, δεν παίρνουν τα update, δεν ενημερώνονται. Οπότε κάθε καινούριο ιός που βγαίνει, αν δεν ενημερωθεί το site, είναι πολύ εύκολο να τον χτυπήσει.
0: Προφανώς πρόκειται για 5 δεκάρεστα, έτσι, για ψίχουλα, δεν είναι τίποτα.
1: Εντάξει, για τα σαραντάρια που δίνουμε για τις συναυλίες και τα λοιπά, ναι. Τα 2, 3, 5 χιλιάρια είναι 5 δεκάρες.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορείς να είσαι ένας τουριστικός προορισμός από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα που λέγεσαι Σκιάθος και το site σου να είναι τελείως, να μην φυλάγεται, να μην είναι τέτοιο και να είναι τελείως κακόβουλο. Ναι.
0: Για να γίνει αντιληπτό, κύριε Πασχάλη, ποιος έχει την ευθύνη για τη συντήρηση, για την ασφάλεια της σελίδας αυτής, και είναι σε εξωτερικό συνεργάτη ή στο Δήμο?
1: Όχι, όχι, είναι σε εξωτερικό συνεργάτη, και αν μπείτε και στη Διάβγεια θα δείτε από το 2019,
0: ναι,
1: από τότε που είχαμε αναλάβει με τον κύριο Τζούμα τα ενία του Δήμου,
0: ναι,
1: συγκεκριμένα από 8-8-2019 είχε γίνει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 16-8-2019 είναι απόφαση Δημάρχου. Είναι, ναι, 3968 και συνεχίζουν από εκεί και ύστερα με απόφαση Δημάρχου. Δηλαδή προφανώς ο άνθρωπος το είχε ασχοληθεί μόνος του. Και για την αλλαγή του site, γιατί άλλαξε τελείως το site από ό,τι ήταν. Και από εκεί και ύστερα είναι όλα με ανάληψη Δημάρχου. Τώρα από εκεί και ύστερα δεν ξέρω αν ο κύριος Δήμαρχος όντως ασχολήθηκε ή αν όντως δεν πληρώσαμε, αλλά η εταιρεία μας είπε αυτό το πράγμα.
0: Το ουσιαστικό.
1: Ότι τελευταία πληρωμή, συγγνώμη, τελευταίο, ναι, ένταλμα πληρωμής είναι
0: 30/9/2024. Κύριε Πασχάλη, αυτό που είναι ουσιαστικό και οφείλω να σας το ρωτήσω είναι το εξής. Κινδύνεψαν προσωπικά δεδομένα των πολιτών, των δημοτών? Τι λέει ο Δήμος για την ασφάλεια των στοιχείων?
1: Δεν σας λέω, δεν έχει αναφέρει κανένας τίποτα, δεν ξέρω, προφανώς και πιθανόν να έχουν κινδυνεύσει κάποια στοιχεία αν και εφόσον υπάρχουν, αλλά αυτό που ενημερώθηκα, άλλο ένα κομμάτι που ενημερώθηκα εχθές, είναι ότι εμπίπτει στον νόμο των προσωπικών δεδομένων και επιφέρει και πρόστιμα. Δεν ξέρω πού θα βρεθεί πάλι ο Δήμος, σε τι άλλα πρόστιμα μπορεί να βρεθεί.
0: Κοίταξε, προσωπικά είμαι δημότης Κάθο. Και εγώ και ο Αντώνης. Θεωρώ λοιπόν ότι προσβάλλομαι ενδεχομένως να έχουν κινδυνέψει, γιατί υπάρχουν μέσα σε αυτή τη σελίδα και δικά μου προσωπικά δεδομένα. Είμαι δημότης, προσωπικά δεδομένα. Του κάνω μήνυση. Όπως λέει και ο Σόρας, του κάνω μήνυση. Να το διακομωδήσουμε για το πράγμα, αλλιώς δεν γίνεται.
1: Εντάξει, δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά αν όντως έχουν επηρεαστεί προσωπικά δεδομένα. Ναι. Αυτό μένει να το μάθουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά από τη στιγμή εκείνη και μετά, αυτό που είναι ανήκουστο είναι ότι ένας Δήμος σαν τη Σκιάθο να μην έχει μια βασική κυβερνοασφάλεια για το κεντρικό του site.
0: Άρα, για να το κλείσουμε αυτό, τι προτείνει η δική σας παράταξη, κύριε Πασχάλη, για να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο?
1: Ότι αυτό έπρεπε να γίνεται κάθε χρόνο,
0: ναι,
1: ή μια σύμβαση μόνιμη,
0: ναι,
1: ανά 3 χρόνια, δεν ξέρω εγώ τι, και να υπάρχει μια αξιόπιστη εταιρεία από πίσω που να αναλαμβάνει αυτό το κομμάτι.
0: Ναι. Να είστε. Θεωρώ ότι δεν έγινε επίτηδες, απλά οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Έτσι.
1: Ότι δεν έγινε επίτηδες, δεν έγινε επίτηδες, σίγουρα. Απλά πιθανόν το ξεχάσανε, αμελήσανε, δεν μπορώ να σας πω, αλλά βλέπετε ότι ούτως ή άλλως όλα είναι στον αυτόματο αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι,
1: για να μην πάμε κουκουναριές, να μην πάμε στους δρόμους πάλι.
0: Όχι, να πάμε στις κουκουναριές, γιατί κάτι καταγγείλει για τις κουκουναριές.
1: Λοιπόν, στις κουκουναριές τον τελευταίο καιρό υπήρχαν πολλά αρνητικά σχόλια από κόσμο, από τουρίστες, ότι δεν υπήρχαν τουαλέτες να πάνε οι άνθρωποι να κάνουν την ανάγκη τους το καλοκαίρι όπως είναι στην παραλία.
0: Μια νοτερία εδώ. Το 1900 πότε ήταν που παραιτήθηκε ο Σαμαράς και ήρθε εκεί στην Παπαδιαμάντη στο στούντιο του ραδιοφώνου, Σκιάθος FM 100 το έλεγαν τότε, μπαίνει μέσα ο Σαμαράς και την προηγούμενη μέρα είχε κάνει το γύρο του νησιού και μου δίνει ένα σημειωματάκι με το γραφικό του χαρακτήρα και έλεγε πρώτο θέμα τουαλέτες κουκουναριών, αυτός κρατιόταν γύρω γύρω και δεν να πάει σε ένα βεσέ στις κουκουναριές. Από το 1992 από τότε μέχρι τώρα δεν έχει γίνει μια τουαλέτα.
1: Όχι, τουαλέτες υπάρχουν. Απλά τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω τι έχει κάνει ο κύριος Τζούμας. Ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια που θυμάμαι η κατάσταση είναι στο απροχώρητο. Οι τουαλέτες δεν συντηρούνται. Οι τουαλέτες δεν καθαρίζονται με αποτέλεσμα φέτος να τις κλειδώσει κιόλας. Και μέχρι αυτή τη στιγμή, μέχρι προχθές τουλάχιστον, οι τουαλέτες να είναι κλειδωμένες. Και να αναγκάζεται ο κόσμος να πηγαίνει μέσα στο δάσος.
0: Με την αιτιολογία πια κλειδωμένες.
1: Αυτή την αιτιολογία να μας την πει ο ίδιος. Έβαλε στον κόσμο, έβαλε στους ομπρελάδες και στις καντίνες, τους υποχρέωσε να καθαρίζουν τις τουαλέτες. Νομίζω τα είχαμε πει και την άλλη φορά. Αυτά δεν είναι δουλειά κανενός, είναι δουλειά του Δήμου. Από τη στιγμή που ο Δήμος τα έχει εκεί, έπρεπε ήδη να έχει φροντίσει και να βρει έναν τρόπο να καθαρίζονται. Μα με το προσωπικό, μα με έξτρα προσωπικό, μα να προσλάβει μια εταιρεία όπως έκανε με τον καθαρισμό. Δεν ξέρω ακριβώς τον τρόπο αυτή τη στιγμή. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή πάλι γίνεται μια δυσφήμιση στο νησί άνευ προηγουμένου.
0: Ναι.
1: Και φυσικά δεν γίνεται από εμάς, γίνεται από τον κόσμο.
0: Σαν μείζον μειοψηφία, κύριε Πασχάλη, πώς σκοπεύετε να κινηθείτε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για αυτά τα δύο θέματα?
1: Το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, καλά να είμαστε και να δούμε πότε θα γίνει πάλι. Αυτά τα πράγματα, θα συζητηθούν. Εμείς έχουμε προτείνει, σας είπα, ότι αυτά έπρεπε να είχαν ξεκινήσει, δηλαδή. Δεν γίνεται να είσαι ένα τουριστικό προορισμό και έχεις 2-3 πράγματα να κάνεις από το χειμώνα, να φτάνεις καλοκαίρι και να τρέχεις και να κυνηγάς την ουρά σου. Ναυαγοσώστες, καθαριότητα, κουκουναριές και οι ομπρέλες και τα λοιπά στις παραλίες. Λοιπόν, όλα αυτά επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο. Που σημαίνει ότι από το ένα το λάθος δεν μπορεί να μάθει.
0: Όταν αφιερώνεις όλη τη διάρκεια του χειμώνα σε Dolce Vita και σε ταξίδια στο εξωτερικό χωρίς να ενδιαφέρεσαι για τα αυτονόητα, εκεί καταλήγεις. Με τουριστική περίοδο, κύριε Πασχάλη, σε εξέλιξη, ποια θεωρείτε ότι είναι τα 2-3 έτσι πιο επίγοντα ζητήματα που πρέπει να λυθούν τώρα στο νησί?
1: Αυτή τη στιγμή είπαμε, το ένα είναι η καθαριότητα σίγουρα.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι η κίνηση, λίγο που αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και πρέπει να μπει σε άλλες βάσεις. Τα είχαμε πει κάποια στιγμή ίσως με ένα καινούριο δρόμο περιφερειακό αργότερα και ίσως με μια αλλαγή του λιμανιού. Και το άλλο το θέμα είναι ο συγχρονισμός, δηλαδή κάποια πράγματα να δουλεύουν από το χειμώνα, να είναι προετοιμασμένοι και για τους διαγωνισμούς και για αυτά, οπότε να γίνονται έγκαιρα και να μην ερχόμαστε να πληρώνουμε πρόστιμα και καθυστερήσεις για καθυστερήσεις σχεδιασμού.
0: Ναι. Προχωράει μια μελέτη που είχε υποσχεθεί σε μένα ο Νιν στην πρώτη θητεία του. Είχε υποσχεθεί μια μελέτη για απογοητευτικό δίκτυο από Μεγάλη Άμμο μέχρι τον Τρούλο. Έχει προχωρήσει κάτι, ξέρετε κάτι, έχει προχωρήσει κάτι, έχει ενδιαφέρον.
1: Τελευταία ενημέρωση δεν έχουμε τι έχει γίνει. Έχει προχωρήσει ένα κομμάτι στον Τρούλο, αλλά γενικά σας λέω ότι αν δεν παίρνουμε ενημέρωση, το πρέπει να τα κάνουμε σε κάθε συμβούλιο εμείς.
0: Από τη Μεγάλη Άμμο μέχρι τον Τρούλο είναι γύρω στα 10 χιλιόμετρα. Αυτό το μεσοδιάστημα έχει γίνει πλέον μια πόλη, ένα οικισμό, ένα χωριό.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι. Αυτό λοιπόν, αυτό το κομμάτι των 10 χιλιόμετρων δεν έχει απογοητευτικό δίκτυο βιολογικό καθαρισμό. Είναι δυσφήμιση, να το πω σήμερα 7 Ιουλίου, 3η 7 Ιουλίου του 26, είναι δυσφήμιση ρε Τζούμα, το ότι δεν έχει μεριμνήσει για απογοητευτικό δίκτυο 2 τετραετίες. Πρέπει να σκουποδείτε κι εσείς κύριε Πασχάλη. Πάτε στους εισαγγελέα, πάτε στις ευρωπαϊκές κοινότητες. Να το καταγγείλετε.
1: Δεν κάνουμε και κάτι άλλο τελευταία. Τουλάχιστον 4-5 φορές εκκρεμεί και έχει παρέμβει ο εισαγγελέας. Δηλαδή στο τέλος σκέφτομαι του ανθρώπου να του νοικιάσουμε και ένα σπίτι εδώ να μην πηγαίνω έρχεται από το Βόλο. Δεν κάνουμε και κάτι άλλο. Δεν μας αφήνει να ασχοληθούμε ούτε με τη δουλειά μας ο κύριο Τζούμας. Ασχολούμαστε κάθε μέρα με αυτόν.
0: Κύριε Πασχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Χαιρετισμούς.

ευγενέστατος θα έλεγα Τζούμα, ευγενέστατος ο Νίκος ο Πασχάλης. Ισχύει το fair play για αυτόν. Έτσι έχει χαλουγηθεί, έτσι έχει μεγαλώσει, να είναι ευγενής. Εμείς όμως δεν είμαστε ευγενείς, Τζούμα. Τζούμα και το γάιδαρο καβάλα είσαι. Άκου, έχει κλειδωμένες τουαλέτες στις κουκουναριές. Θα κατουρδούμε απάνω μας ρε. Εμείς δεν κρατιόμαστε ρε εσύ Τζούμα, θέλουμε βεσέ, δεν κρατιόμαστε. Δεν είμαστε σφριγγυλοί όπως είσαι εσύ. Άκου εκκληρωμένες τουαλέτες. Ή Μαρτών Παναγία μου.

τώρα μπροστά στις τουαλέτες το χακάρισμα της επίσημης ιστοσελίδας είναι πτέσμα. Νικόλα Πασχάλη, πτέσμα. Για πολύ λίγη άλλη άνθρωπο. Να είμαι δήμαρχος του νησιού τώρα, να έχω 2 τετραετίες, να ενδιαφέρομαι για τα μπιχλιμπίδια, τα μπιχλιμπίδια, να λέω αν ο εφοπλιστής, ο Λασκαρίδης, πώς το λέγανε εκείνον, κάποιος εφοπλιστής, δίνει αρνιά το Πάσχα. Πήγε η φοράδα στο αλόγι και χαίστηκε αν δωρίζει ο εφοπλιστής, ο φίλος του, αρνιά το Πάσχα. 2 τετραετίες και να μην έχω ενδιαφερθεί για το απογοητευτικό δίκτυο, τα σκατά στη θάλασσα. Καραγκιόζη τσούμα! Ευγένεια από μένα, γιοκ! Εδώ πρέπει να αποδίδονται τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Καραγκιόζηδες πολιτικής, εγκληματίες, απογοητευτικό ρε, πουλάμε αέρα, θάλασσα ρε, πουλάμε περιβάλλον ρε Καραγκιόζη, μαζί με τον άλλον πολιτικό Καραγκιόζη, με τα κίτρινα γυαλιά των Ευσταθίου που το παίζει αντιδήμαρχος τουρισμού, ρε Καραγκιόζη του τουρισμού, απογοητευτικό ρε Καραγκιόζη της πολιτικής. Απογοητευτικό ρε, θα πάω στο Στρασβούργο, θα σας πω, θα κάνουμε πλάκα ρε, το χειμώνα. Το χειμώνα σας ετοιμάζω, ευχέστες. Θα περάσετε άσχημα μαζί μου.

Σώματα πρώτοι είσαστε. Του φαίνεστε. Facebookάκιδες. Να ξέρατε να το χρηστείτε και το Facebook. Πάει στο διάολο. Πού καταντήσαμε, Θεέ μου, σαν σκιάθος. Να πιλατεύει τη σκιάθο τώρα ένας ξένος, ο Ευσταθείου, γιατί κονομάει από τον τουρισμό σε βάρος των σκιαθητών. Ήμαρτον, Παναγία μου! Με ένα στοιχείο, ένα στοιχείο το, που δεν κατέχει τα στοιχειώδη, ούτε καν το τζαμπουκά της ζωής, το Θοδωράκι, το Τζούμα. Να το παίζει δήμαρχος, αν είναι δυνατόν!

Ετοιμαστείτε οι σκιαθήτες, οι πραγματικοί σκιαθήτες, να πάρετε το νησί στα χέρια σας, το πάρετε πίσω. Το νησί το έχετε χαμένο από τους Ευσταθίου και τον υπόλοιπο Σεσελέ. Πάρτε το νησί πίσω. Δερβαίνη, έχεις και εσύ τις ευθύνες σου. Έχεις τις ευθύνες σου, Άρη.

0: πριν πάμε στο υπόλοιπο, στο άλλο θέμα. Μισό λεπτό με καλή πάνω από τον Άγιο Βλάση. Έλα φίλε μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, Τζαβέλας, ο Δημήτρης
0: είμαι. Δημήτρης Τζαβέλας από τον Άγιο Βλάση, πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου.
1: Συλλόγου Στροφίλου.
0: Στροφίλου, έλα Δημήτρη μου, σ' ακούμε.
1: Σε κάλεσα, αλλά δεν είχες μέρες πρόεδρο, δεν είχες, περάσαμε πολύ ωραία το Σάββατο.
0: Τι έγινε από την αρχή, πες το.
1: Το Σάββατο είχε γίνει χορδιακή συναυλία και μετά.
0: Τι συναυλία.
1: Ρεμπέτικη βραδιά. Τέλος πάντων, αυτό.
0: Ποιος τα έκανε αυτά. Ποιος τα έκανε αυτά. Ποιος τα έκανε αυτά.
1: Ο σύλλογος, τον Στροφίλου.
0: Εσείς.
1: Ναι, σου έστειλα τέτοιο.
0: Πότε το έστειλε.
1: Σε έστειλα την αφίσα. Τέλος πάντων, μπορεί να μου ήρθε, δεν ξέρω.
0: Δεν ήρθε. Ένα τηλέφωνο δεν μας πήρε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, είχα τόσα προβλήματα που δεν φταίω εγώ, άστο. Πάμε παρακάτω.
0: Για πες.
1: Την πήρε ο Άγιος Βλάσης σε ένα ωραίο χωριό. Έρχονται, κάνουν γάμους, βαφτίσα ο κόσμος και καλά κάνουν.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο είχε μια βάφτιση, ένα γάμο. Τι είχε.
0: Τι είχε, το Σάββατο γάμο.
1: Γάμο, ναι.
0: Ναι.
1: Μπήκαν τα αυτοκίνητα μέσα. Ακολουθώσανε πίσω, πού να στρίψουν, γυρίσανε κάποιοι. Για να κάνουν πίσω να πάνε πού. Οι άλλοι που μπαίναν μέσα, δεν μπορούσαν να κάνουν πίσω γιατί δεν ξέρεις, ο δρόμος στενός, να μάθει παρακάτω να ξέρεις. Λοιπόν, και πήραν τηλέφωνο τον πρόεδρο. Αντί να πάρουν τα αστυνομία, πήραν τον πρόεδρο, τον κάνουν τον πάνε να πάει ο πρόεδρος να κάνει τροχονόμο. Το Βολιώτη. Είναι σωστά πράγματα αυτά.
0: Ποιος τον πήρε τον πρόεδρο.
1: Πάνε και κάποιοι καλοφοιτητές που είναι και στο χωριό να μου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, επί μια μισή ώρα Γιώργο δεν μπορούσε να κάνει ούτε πίσω την μπρος. Καλά, αυτοί που ήταν ξένοι δεν ξέρουν να κάνουν όπως.
0: Να ρωτήσω.
1: Τα διπλώματα τα πήρανε.
0: Δημήτρη, μισό λεπτάκι. Εσύ αν είχες. Καταρχήν, σε ποιο μαγαζί γινόταν ο γάμος.
1: Ο γάμος έγινε στην εκκλησία μετά πήγε στα μαγαζιά.
0: Στα μαγαζιά. Ωραία. Αν ήσουν εσύ καταστηματάρχης. Αν ήσουν εσύ ο μόνος καταστηματάρχης.
1: Εγώ αν είμαι καταστηματάρχης.
0: Άκουσε με. Να ρωτήσω.
1: Ναι, ναι.
0: Εάν ήσασταν 2-3 καταστηματάρχες.
1: Ναι.
0: Και περιμένετε κόσμο γάμο. Δεν θα είχατε μεριμνήσει να βάλετε κάποιους να κάνουν τους ταξιθέτες εκεί πέρα. Πού θα παρκάνουν τα αυτοκίνητα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Τι καταστηματάρχες είναι αυτή της πλάκας.
1: Αυτό ακριβώς. Έξω στην είσοδο. Φατσέλα και γίνει μπαρκάρτη δεξιά και αριστερά. Και μέσα έχει και εμείς το πάρκινγκ.
0: Θα έβαζαν από έναν άνθρωπο καθένας να ελέγξει εκεί πέρα από το πάρκινγκ, να βοηθήσουν την κατάσταση.
1: Αυτή είναι η πρόταση για την λογική.
0: Ούτε στην τροχέα, ούτε στον πρόεδρο.
1: Μα εκτός αυτού, δεν ξέρω να κάνουν και όπιστοι. Πήραν τα διπλώματα με εμείς στο πύλιο τότε, δίναμε δύο δοχεία, αλλά δεν να πάρουν το δίπλωμα. Αυτοί εκεί στα Τρίκαλα δίνουν δύο δοχεία, τι είναι για να πάρουν δίπλωμα. Ας τα πας στο διάλογο. Δεν μπορούσα να κάνω πίσω, σε λέω. Τους πήγα είδα εκεί πέρα και λέω εσείς ότι είναι φταίος παραπίσω. Δεν και να πέσει προς τα μπλάκι. Ας τα πας στο διάλογο. Εγώ, επειδή με το... Ο Δήμαρχος έχει κάνει έργα στον Άγιο Βλάση, δεν μπορώ να πω. Και στην καθαριότητα και στην ίδρυψη κλπ. Υπάρχει ένα οικόπεδο, πώς μπαίνουν μέσα και... Μέσα από την δεξιά μεριά, από την πάνω μεριά εκεί που είναι τσιμεντέλη ο δρόμος.
0: Ναι.
1: Το οποίο αυτό μπορεί να γίνει ένα πάρκινγκ για 30-40 αυτοκίνητα.
0: Δεν κάνει τίποτα, πρόεδρε. Α, πες ότι έγινε ένα πάρκινγκ 30-40 αυτοκίνητα. Θα γεμίζει γι' αυτό. Σε πληροφορώ ότι θα τα βάζουν οι μόνιμοι κάτοικοι εκεί πέρα.
1: Θα
0: τα βάζουν οι μόνιμοι κάτοικοι, σου λέω. Οι μόνιμοι κάτοικοι θα τα θεωρούν δικά τους. Όπως κάνουν και στους άλλους χώρους στάθμευσης. Της προάλλης ήθελα να πάω κάπου και το έχει ο άλλος παρατημένο μέσα στη μέση του δρόμου, νομίζοντας ότι είναι οικόπεδο το αυλί του. Τέτοιοι είναι οι μόνιμοι κάτοικοι εκεί, δεν είναι καλοί άνθρωποι. Πιστεύεις ότι, μισό λεπτό τώρα, τώρα μου την άναψες κι εσύ, Τζαβέλα. Πιστεύεις ότι εκεί πέρα πάνω έχει καλούς ανθρώπους.
1: Όχι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Όλοι που σαράδες είμαστε, μην τον πείσαμε. Και ας μην ψήφισε όλη φορά που ανακατεύω. Κατάλαβες.
0: Κατάλαβα.
1: Κάτι άλλο τώρα.
0: Ναι.
1: Ο φίλος μας Μιχαλάκης, ο Καπουρνιώτης,
0: ναι.
1: Έχει υποσχεθεί στον πρόεδρο να γίνουν δύο πεζούλες. Είναι από τον Ντάνιελ ακόμα. Είχε πει μέχρι τέλος του μηνός
0: ναι.
1: Θα τις κάνει. Τον κορόιδεψε και αυτόν. Περιμέναμε από αυτός τον κόρο να πάρουν και
0: δεν τον κορόιδεψε. Μην τα λέτε ότι κορόιδεψε.
1: Όχι τον κορόιδεψε.

0: παρών. Κοροϊδέψαν όλο το χωριό. Λοιπόν, είναι ένα άλλο κεφάλαιο όμως αυτό.
1: Διεξοδικά
0: θα τα αφήσουμε κάποια άλλη στιγμή.
1: Ναι.
0: Δεν είπε το παρόντος. Εγώ και Γιώργο, κοίταξε να δεις. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα, με σεβασμό, με ειλικρίνεια, με ευγένεια, προσπαθώ να είμαι ουσιαστικός, σοβαρός, συγκροτημένος σε όλα τα πράγματα. Και ειλικρινά σου μιλάω, Γιώργο, απεκτάνομαι το ψέμα, το μισό.
1: Κύριε Βολιώτη, σας έχω πει ότι κάνετε πολλά για τον τόπο σας, αλλά να τα κάνετε για τον εαυτό σας και για τον τόπο, όχι για τους ανθρώπους. Αυτό το έχετε σε ένα αρχή, διαφορετικά την πατήσετε. Σας το λέω ευθέως, σας το λέω δημόσια, ευθέως. Για το χωριό σας και για εσάς προσωπικά, για τη συνείδησή σας. Να το ευχαριστηθείτε εσείς, όχι για τον κόσμο. Τον κόσμο δεν ακούστε ποτέ ευχαριστώ.
0: Αυτό είναι γνωστό, Γιώργο, ότι κανείς δεν λέει ευχαριστώ σε αυτούς που μπαίνουν επικεφαλής στα χωριά σας, κοινότητες κλπ. Εγώ το κάνω πραγματικά γιατί είμαι των γονιών μου, των παππούδων μου. Να σου πω, Γιώργο, ότι είμαι τέταρτης γενιάς Αγιοβλασιώτης. Όσο και αν δεν μπορούν να το καταλάβουν μερικοί νεοφερμένοι, είμαι τέταρτης γενιάς. Και όταν είπα μάλιστα τον δήμαρχο ότι αυτή την πηγή την έχουμε αγοράσει εμείς, με έβαλε κατσάδα. Έτσι είναι, εμείς την αγοράσαμε. Θα αφήσουμε αυτό το θέμα.
1: Βέβαια,
0: θα το πάμε κάποια στιγμή.
1: Βέβαια,
0: θα το πάμε κάποια άλλη στιγμή, Γιώργο.
1: Υπάρχουν
0: τέσσερι-πέντε
1: κάτοικοι εκεί στο χωριό που πραγματικά είναι διαμάντια, είναι φιλόσοφοι. Αλλά η πλειοψηφία να μην πω τι είναι.
0: Αυτό που λες, Γιώργο, ακριβώς. Αυτοί οι άνθρωποι με βάλαν μπροστά. Αυτοί οι άνθρωποι που μου είπαν να μπω επικοινωνία.
1: Γνώρισα έναν Βλάση Κουτούπη, όχι φιλόσοφος. Ο Παπαδιαμάντης του Αγίου Βλασίου. Ένα τέτοιο πράγμα. Έτσι.
0: Όσο για το πάρκινγκ, όπου είπε ο φίλος μου Ζαβέλας, όντως, Γιώργο, θέλουμε ένα πάρκινγκ, το λέμε χρόνια. Δεν είναι τόσο τεράστιο το κόστος. Είναι στην είσοδο του χωριού. Υπάρχει ο χώρος. Τους το έχω υποδείξει. Κάθε χρόνο το βάζω μέσω τεχνικό team που δίνουμε κάθε χρόνο προς το Δήμο. Τα τεχνικά ζητήματα δηλαδή. Μέχρι και ο Δήμαρχος πρόσφατα μου είπε, ναι, στην Βολιώτη θα πεις κάποια στιγμή να βάλουμε με τη σειρά 2-3 ουσιώδη. Ποια είναι τα ουσιώδη, Γιώργο? Τα ουσιώδη είναι το δημοτικό σχολείο, ο δρόμος που πάει διαφυγής προς το Μαλάκι, μη συμβεί ένα κακό να μπορεί ο κόσμος να φύγει, είναι η σύνδεση με τον Άγιο Λαβρέντιο. Πέραν αυτού όμως, Γιώργο, πέραν αυτού, χρονίζουν τα προβλήματα. Δήμος Βόλου δεν είναι μόνο ο Βόλος. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές, θα μαλλιάσει η γνώσσα μου, αλλιώς δεν έχω λόγο ύπαρξης. Και δεν με πολύ ενδιαφέρει, Γιώργο, να κόψω πέρα και να φύγω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, ειλικρινά σου μιλάω. Δεν είναι μόνο
1: ο Βόλος. Μισό λεπτά, τόσα πράγματα έχεις φτιάξει τώρα. Μην με τρελαίνεις τώρα κι εσύ. Τόσα πράγματα έχεις φτιάξει. Απλά υπολείπονται 2-3. Πες τα λοιπόν να φτιαχτούν.
0: Υπολείπονται, Γιώργο, 2-3 πραγματάκια. Πρόσφατα επισκέφτηκα τον Μιχάλη τον Καπουρνιώτη, τον αντιδήμαρχο. Ναι. Δεν μπορώ να πω, ευγενέστατος, και μάλιστα να τα εκατοστήσει και γενέθλια σήμερα.
1: Έχει έρθει ο Καπουρνιώτης, ξανά ήρθε, έφτιαξε ένα πραγματάκι, έφτιαξε 2, έφτιαξε 3. Υπολείπονται άλλα 3. Να μπούμε να τα φτιάξει κι αυτά.
0: Μπήκαμε, τα είδαμε τον κύριο Χριστοδούλου, μπήκαμε στο Google, τα είδαμε. Ένας δρόμος στο Στρόφιλο είναι από τον Ντάνιελ ακόμα. Ναι. Πρέπει να γίνει ένα μικρό έργο, μια πεζούλα, ναι, βρέδερφε.
1: Πού είναι λοιπόν, αυτό,
0: επίσης έχω ένα δρόμο.
1: Στο Στρόφιλο, πού είναι αυτό, στο Στρόφιλο?
0: Είναι απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Κινδυνεύει να πέσει.
1: Α, κάνουμε δεξιά λοιπόν από το κεντρικό, ανεβαίνουμε για τον Άγιο Νικόλα. Εκεί.
0: Ναι, εκεί. Εκεί υπάρχει ένας δρόμος που είναι για τον οικισμό του Αγίου, του οικισμού Στροφίλου.
1: Ναι.
0: Έχει υποχωρήσει ο δρόμος από κάτω, διότι έφυγε η πεζούλα και κινδυνεύει κάποιο αυτοκίνητο να βρεθεί στο κενό.
1: Το είδε αυτό ο Μιχάλης?
0: Το βρήκαμε με τον κύριο Χριστοδούλου, τα είδαμε αυτά, τα συμφωνήσαμε πριν 15 μέρες. Μου λέει ο Μιχάλης, ναι, πρόεδρε, θα το φτιάξουμε τέλος του μηνός, αρχές του μηνός.
1: Με τον κύριο Χριστοδούλου το είδες ο Μιχάλης, το φτιάξει. Να το ξεχωρίσουμε αυτό, να το διαχωρίσουμε.
0: Μα μιλάω τώρα με τον υπεύθυνο του τεχνικού τμήματος της τεχνικής υπηρεσίας, και λέω τον κύριο Χριστοδούλου, εντάξει.
1: Χριστοδούλου είναι στην περιφέρεια.
0: Είναι άλλος Χριστοδούλος στην περιφέρεια.
1: Α, είναι άλλος, ναι, κατάλαβα, ναι.
0: Ναι. Εντάξει, τα είδαμε. Και ο Μιχάλης συγκαταβατικός ήταν, ναι. Έχω τα εγγένεια, έχω δύο δρόμους.
1: Ένα αυτό, δεύτερον.
0: Έχω ένα δρόμο ουσιαστικό για την Αγία Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Δεν περνάει αυτοκίνητο πλέον. Και εκεί μιλάμε για 5-6 κυβικά μπετό. Ήμαρτον, ρε Παναγία μου. Δεν μπορώ ούτε να κατέβω εγώ με το χρωτικό. Έχουν δημιουργηθεί δύο τεράστιες γούνες. Δεν είναι από τώρα, έρχονται από παλιά. Έχω ρίξει πίσω, έχω ξαναρίξει πίσω.

0: Και προχθές πάλι πίσω με έδωσε η κυρία Παπαδημητρίου. Έχουν βαρεθεί να κουβαλάω πίσω. Εδώ να... πέρα και να τη ρίχνω εγώ.
1: Πόσα μέτρα. Από το κημητήριο, ο δρόμος πάει προς τα κάτω, πάει η Αγία Παρασκευή το κημητήριο.
0: Ναι, αριστερά είναι η Αγία Παρασκευή.
1: Ωραία, το πρώτο σημείο αριστερά. Εκεί γιατί να ρίξετε πίσω, μέσα, στην, μέσα στο, στο, σε αυτό το βάσος, μέσα σε αυτό το παράδεισο, να ρίξετε πίσω. Να ρίξω πέντε πλάκες, να ρίξω πόσα, 50 μέτρα πόσο είναι, 30 μέτρα είναι. Να βάλουν πέντε πλάκες εκεί πέρα να γίνει όμορφο με το περιβάλλον, να ρίξουμε πίσω.
0: 20 μέτρα είναι Γιώργο.
1: 20 μέτρα, να του κάνουν ένα καλτερίμι. Να στείλει ένα παιδί από τα Τύρανα, από τη Βόρειο Ήπειρο, να κάνει ένα καλτερίμι μικρό, να ρίξουμε πίσω. Στο πουθενά.
0: Ας μου ρίξω προς το παρόν. Ένα μπετό, ένα τσιμέντο να μπορεί να είναι, είναι άβοτο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι δύο πράγματα, τρία κυριολεκτικά που επίγουνε. Ναι. Πώς θα το κάνουμε. Και βέβαια και το δημοτικό σχολείο, όπως μου υποσχέθηκε ναι. ο Μιχάλης Καπουρνιώτης, ναι. φέτος θα γίνει. Εάν δεν γίνει και φέτος, ένα δημόσιο κτίριο δωρεά του γιατρού Καψαλά, είναι ντροπή το 80 δωρεά να πέσει ένα τεράστιο οικοδόμημα που μπορεί αύριο μεθαύριο ο Δήμος Βόλου να το χρησιμοποιήσει για πολλαπλές χρήσεις. Υπάρχει ένα γήπεδο μπάσκετ πίσω ακριβώς από το δημοτικό ναι. σχολείο. Πρέπει κάποια στιγμή και ο αντιδήμαρχος να έρθει να το δει το γήπεδο μπάσκετ. Ο αντιδήμαρχος αθλητισμού.
1: Ναι.
0: Το έχουμε ξαναπεί Γιώργο.
1: Μα υποσχέθηκε ο Βιόρας να έρθουμε. Φταίμε και εμείς. Φταίμε και εμείς. Η ολιγορία δεν είναι μόνο στους υπευθύνους, είναι και σε εμάς.
0: Δεν είναι σε μένα τουλάχιστον Γιώργο. Έχω γίνει ο καθαριστής.
1: Είπα μια μέρα να έπαιρνα τον Γιώργο τον Βιόρα να έπαιρνα να δούμε το γήπεδο του μπάσκετ. Δεν ήρθαμε. Φταίμε ευθύνος και εμείς.
0: Γιώργο, έχω γίνει να κουβαλάω σκουπίδια. Στην κυριολεξία του λέω αυτό. Έχω κουβαλήσει κάδους και κουβαλάω κάδους.
1: Αλλά αν θα έρθουμε, δηλαδή, θα έρθουμε για δική μας προσωπική ικανοποίηση. Όχι να ικανοποιηθούν κάποιοι άλλοι. Να το ξέρουν αυτό. Τους γράφουμε και που δεν πιάνει μελάνη όλους.
0: Και προσπαθώ τουλάχιστον για την καθαριότητα. Φταίνε οι κάτοικοι πάρα πολύ, δημιουργούν εστίες. Απαράδεκτα πράγματα Γιώργο. Πετάνε όπου βρουν ανεξέλεκτα. Μα είναι σοβαρά πράγματα σε ένα χωριό που δέχεται κάθε μέρα κόσμο. Όσο για το πάρκινγκ και τις ταβέρνες, να ομολογήσω ότι ο γάμος που ήταν εδώ δεν είχε τραπέζι. Τραπέζι είχε πιο μπροστά σε μια ταβέρνα από τη βάφτιση.
1: Ναι.
0: Κάθε φορά οφείλουν οι καταστηματάρχες όμως, οφείλουν να βάζουν έναν άνθρωπο εκεί πέρα, όπως έκανα άντρεψα την κόρη μου και βάφτισα τον εγγονό μου, έβαλα άνθρωπο, τον πλήρωσα, έτσι. Να μην μπαίνουν τα αυτοκίνητα μέσα για εγώ.
1: Έτσι.
0: Έτσι πρέπει να κάνουν και αυτοί, να υπάρχει μια ευαισθησία. Να παίρνουν εμένα τηλέφωνο. Θα βάζω εγώ τον άνθρωπο, βράδερφε. Δεν παλεύεται αυτό το πράγμα, να μην μπορεί να μπει μέσα μια ανάγκη, μια πυροσβεστική, ένα στενοφόρο. Και όλα αυτά λύνονται Γιώργο μου στην είσοδο του χωριού. Υπάρχει χώρος για πάρκινγκ. Πρέπει επιτέλους ο Άγιος Βλάσιος να δει ένα πάρκινγκ. Θα το ξαναπώ στον Δήμαρχο. Ήδη κλείσει, έχω κλείσει ραντεβού που ακόμα δεν με πήραν τηλέφωνο να πάω.
1: Μάλιστα.
0: Ο ίδιος ο Δήμαρχος μου είπε να πάω να βάλουμε δύο τρία πραγματάκια πρώτης ανάγκης.
1: Καλώς.
0: Να τα... Κατάλαβες τι λέω. Να κάνουμε ορισμένα πράγματα στην αρχή. Γιατί έχω βάλει πάνω από 15.
1: Okay.
0: Να δούμε ποια είναι πιο ουσιαστικά και ποια επίγοντα. Ο ίδιος ο Δήμαρχος μου το είπε.
1: Έγινε πρόεδρε, ευχαριστώ για την παρέμβασή σου. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εγώ.
1: Καλημέρα. Έλα, Μιχάλη, δώσε απαντήσεις σε αυτά που είπε ο κύριος Βολιώτης. Μιχάλη μας. Παρακαλώ στο Μιχάλη.

0: Ακόμα δεν ανοίξουμε τις γραμμές, σε λίγο οι γραμμές. Θέλω να πάω και κάπου αλλού τώρα. Με αφορμή ένα θεματάκι θέλω να πάω να ρωτήσω δύο-τρία πραγματάκια έναν αντιδήμαρχο. Σε δύο-τρία λεπτά, αφού πρώτα... Αυτήν την ώρα, αυτή είναι η ψυχολογία. Το πιστεύω, ρε. Το πιστεύω, ρε. Αν είναι δυνατό.
1: Δεν το πιστεύω αυτό που κάνει.
0: Με τίποτα.

βέβαια ανά πάσα στιγμή όταν τον καλώ αμέσως ανταποκρίνεται. Και δεν ανταποκρίνεται έτσι με τυπικότητες, απλά στο τηλέφωνο, ανταποκρίνεται εν της πράγμαση. Άρτη δραστηριοποιημένος, πρώτος, ο πρώτος των πρώτων του εκτελεστικού βραχίωνα του Δήμου Βόλου, Γιώργος Πράτος. Αυτός που δεν λέει ποτέ όχι στο Δημότη. Αυτός που τρέχει για όλους τους δημότες αποδεδειγμένα. Χρόνια τώρα. Ο Βόλος μυρίζει καλοκαίρι. Περπατώντας χθες, γι' αυτό θέλω να κάνω μια κουβέντα μαζί του σήμερα. Ο Βόλος μπορεί να μυρίζει καλοκαίρι, περπατώντας όμως χθες σε κάποια σημεία μυρίζει μερικές φορές και σκουπίδι. Πέρασα και από τη λαϊκή αγορά, λαϊκές αγορές γεμάτες, τουρισμός στην πόρτα μας, καύσωνας, κάδοι που βγάζουν την ψυχή τους. Κάποια στιγμή και οι κάδοι λένε τετέλεστε, μέχρι εδώ δεν μπορώ άλλο, λέει ο κάδος, δεν μπορώ άλλο. Τα ερωτήματα είναι απλά, τα ερωτήματα είναι καθημερινά. Τι ποσοστό πλένονται οι κάδοι, αυτοί που αντέχουν? Είδα κάποια φορτηγά, κάποια φορτηγάκια μικρότερα, αν αντέχει ο στόλος.

0: αλλά και πού πονάμε.
1: Μπήκαμε αρκετά καλά στην καρδιά του καλοκαιριού, μεγάλες θερμοκρασίες.
0: Ναι.
1: Το σκουπίδι δεν σταματάει, είναι πάρα πολύ... Το τονάζ αυξάνεται σχεδόν μέρα με τη μέρα. Έχουμε αρκετή αύξηση από τον κόσμο το σκουπίδι, πράγμα που σημαίνει ότι κάθονται σπίτι, γιατί αυξάνεται στις γειτονιές το τονάζ.
0: Ναι.
1: Οπότε κάθονται σπίτι, δεν βλέπουν να κινούνται πολύ, αλλά εμείς περνόμαστε εκεί πέρα παρόν να καθαρίζουμε, να προχωράμε. Έχουμε βέβαια και προβλήματα. Τι εννοώ προβλήματα? Μετά τον Ντάνιελ και τον Ηλίας,
0: ναι,
1: έχουν καταπονηθεί αρκετά οι κάδοι. Εκτός από τους 800 με 1000 κάδους που καταστραφήκαν σε εκείνη την περίοδο, που ήταν μεγάλο πλήγμα για την πόλη μας η καταστροφή που έγινε, υπάρχουν και άλλοι κάδοι οι οποίοι έχουν καταπονηθεί και σιγά σιγά βγάζουν προβλήματα. Και είμαστε στη διαδικασία διαγωνισμού με τον Δήμαρχο, έχουμε μιλήσει, έχουμε πάρει την έγκριση του Δημάρχου να προχωρήσουμε σε διαγωνισμό, να πάρουμε γύρω στους 1000 κάδους, να μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε αρκετό μέρος από αυτούς που είναι έξω και έχουν προβλήματα, και να προχωρήσουμε γενικά, δηλαδή να δείξουμε μια καλύτερη εικόνα στο θέμα των κάδων τουλάχιστον.
0: Ναι. Πριν πάμε σε επιμέρους θέματα, όπως λέτε, για τους κάδους, για το πλήσιμο, για τις λαϊκές αγορές, ποιο είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα, κύριε Αντιδήμαρχε της Καθαριότητας, που καλείστε να διαχειριστείτε καθημερινά?
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα, κύριε Κουμιώτη, είναι το θέμα του προσωπικού.
0: Ναι.
1: Από ό,τι ξέρετε, η κυβέρνηση, όλες οι κυβερνήσεις μάλλον, που έχουν αλλάξει όσο είμαστε εμείς στη Δημοτική Αρχή του κυρίου Μπέου, δεν έχουν κάνει προσλήψεις στους Δήμους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν λάβαμε, σας δώσω να καταλάβετε ένα παράδειγμα, το 2014 είχαμε γύρω στα 320 άτομα, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο.
0: Ναι.
1: Και σήμερα που μιλάμε δεν έχουμε ούτε 160, δηλαδή το 50% έχει φύγει σε σύνταξη και δεν έχει αντικατασταθεί.
0: Πάνω από το 50%.
1: Ήταν μόνιμο προσωπικό.
0: Ναι.
1: Προχωράμε σε πεντάμινα, οχτάμινα με τον Δήμαρχο, που προσπαθούμε συνέχεια, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή είναι το προσωπικό. Ξεκάθαρα είναι το προσωπικό.
0: Αυτός ο Λιβανιστήρης, ο υπουργός, ο υπουργός, τι λέει?
1: Εντάξει, τώρα ο Δήμαρχος πάλι καλά, που έχουμε το συγκεκριμένο Δήμαρχο, να είναι καλά,
0: ναι,
1: ο οποίος με μεγάλες πιέσεις έχουμε πάρει μία έγκριση, σαν Δήμος Βόλου λέμε πάντα έτσι, όχι όλοι οι Δήμοι,
0: ναι, ναι,
1: σαν Δήμος Βόλου να προχωρήσουμε σε 40 με 50 προσλήψεις μονίμων. Μονίμων, έτσι,
0: ναι,
1: είναι μία καλή αρχή. Από τα 200 άτομα που μας υπολείπουν, 250 για το οργανόγραμμα,
0: ναι,
1: που λείπουν αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: 50 άμα ξεκινήσουμε,
0: ναι,
1: είναι μια καλή αρχή, και κάθε χρόνο μπορούμε και παίρνουμε κάποια άτομα μόνιμους να τους έχουμε.
0: Κατάλαβα.
1: Στο προσωπικό μας.
0: Ναι. Να ρωτήσω, Αντιδήμαρχε, υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα για το πλήσιμο των κάδων? Πόσο συχνά γίνεται?
1: Βεβαίως.
0: Και σε ποιες περιοχές, να το κάνω ολοκληρωμένο το ερώτημα, ναι, και σε ποιες περιοχές δίνεται προτεραιότητα?
1: Να σας πω, ο κύκλος του πλησίματος, θα σας το βάλω χοντρικά, 15 μέρες. Κάθε 15 μέρες πλένονται οι κάδοι. Μην με πει κάποιος ότι σε εμάς εδώ δεν πλήθηκε ή δεν έκανε, γιατί έτσι μου λένε συνήθως, σε εμάς εδώ δεν έχει πληθεί. Για να καταλάβετε, κύριε Κουμιώτη, όταν το απορριμματοφόρο βγαίνει 3 ώρα έξω το πρωί, γιατί ο μεγάλος όγκος βγαίνει 4, το απορριμματοφόρο που πλένει τους κάδους, βγαίνει 3 πάντα, βγάζουμε ένα δρομολόγιο μία ώρα πιο νωρίς για να μην αντιμετωπίσουμε πουθενά κίνηση, να μην έχει πουθενά κόσμο.
0: Κατάλαβα.
1: Μπροστά προχωράει το απορριμματοφόρο που αδειάζει τους κάδους,
0: ναι,
1: και από πίσω είναι το καδοπλυντήριο που πλένει τους κάδους. Δηλαδή,
0: ναι,
1: δεν γίνεται να πηδήξουμε ένα κάδο ή ένα τετράγωνο ή μία γωνία,
0: ναι,
1: γιατί ακολουθεί το ένα αυτοκίνητο το άλλο.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτός ο κύκλος χοντρικά είναι γύρω στις 15 μέρες.
0: Ναι.
1: Και βασικά το κέντρο και τα σημεία που είναι παραθαλάσσιες περιοχές λόγω της κατάστασης και λόγω της κίνησης τουριστικού μέρους των Βόλων, είναι ο πρώτος χερσαίος προορισμός.
0: Ναι.
1: Κάνουμε πιο συχνά το πλήσιμο όταν χρειάζεται σε αυτά τα σημεία.
0: Κατάλαβα. Πόσα πλυντήρια έχετε, ένα?
1: Όχι, όχι, τέσσερα.
0: Τέσσερα.
1: Τέσσερα σε λειτουργία, έτσι. Έξι είναι κανονικά,
0: ναι,
1: αλλά επειδή παθαίνουν να βαρύς, δηλαδή, ναι, άμα χαλάς το ζεστό νερό, σπάει η αντίσταση, σπάει μία σωλήνα, γιατί είναι καθημερινό το φαινόμενο.
0: Ναι.
1: Μην νομίζετε, μηχανήματα είναι.
0: Ναι, με σκέτο.

0: Με σκέτο ζεστό νερό είχετε και απορρυπαντικά μέσα?
1: Όχι, όχι, όχι. Απορρυπαντικά βάσει του νόμου φιλικά στο περιβάλλον.
0: Με λουλάκι, λουλάκι, βάζετε και λουλάκι.
1: Λουλάκι, λουλάκι.
0: Άρα, Παναγία.
1: Λουλάκι. Γίνεται, αλλά να πω και κάτι, κύριε Κουμιώτη, ναι. Γιατί μερικές φορές με παίρνει κάποιος κύριος, κάποια κυρία και μου λέει εδώ πέρα μυρίζει ο κάδος, δεν τους έχει την πλήν. Όσο και να πληθεί ο κάδος, όσο και να πληθεί, λέω, είμαι ειλικρινής. Δεν γίνεται να καθαρίσει 100% μετά από δύο μέρες, εφόσον τα σκουπίδια που πετάει το 70% υπάρχει ένα 30% που είναι συνειδητοποιημένοι και τα δέουν τα σκουπίδια, αλλά όταν το 70% να πετάνε με ανοιχτές σακούλες, είστε, σε δύο μέρες, βαριά τρεις, είστε, είναι η ίδια η κατάσταση.
0: Κύριε Πράττω, είστε πάρα πολύ ευγενής άνθρωπος. Τι μου λέτε τώρα? Και τρεις φορές την ημέρα, αν πλύνετε ένα κάδο με λουλάκια και απορρυπαντικά και με κολόνιες, όταν πάει η άλλη και ρίχνει τα ζουμιά μέσα, θα βρωμοκοπάει και τρεις φορές την ημέρα. Τι μου λέτε τώρα? Ευγενής είστε.
1: Τι να κάνουμε, εντάξει.
0: Ευγενής, αφού τις βλέπω. Δεν τις βλέπω. Πάνε χύμα με τα ζουμιά, τα ψάρια, τα κατοκέφαλα.
1: Τα πετάνε, δυστυχώς τα πετάνε. Δυστυχώς, δηλαδή, σε πολλές περιπτώσεις το έχουμε διαπιστώσει. Τα πετάνε χύμα. Εδώ πέρα υπάρχουν άνθρωποι ακόμα που αδειάζουν τα σκουπίδια χύμα για να πάρουν τη σακούλα πίσω. Για 9 λεπτά λέμε.
0: Εδώ χύρουνε τα ψαρονέργια. Μέσα στα σανσέρ και δεν τα σκουπίζουνε, μωρέ. Βρωμοκοπάνε τα σανσέρ των πολυκατοικιών και περιμένουν τη Δευτέρα να έρθει η Παπαοικονόμου να τα καθαρίσει.
1: Ντροπή.
0: Τι να λέμε, να λέμε ψέματα εδώ πέρα τώρα για να γίνουμε, να κλικαίνουμε τα αυτιά του κόσμου. Ποιανού κόσμου?
1: Έχετε δίκιο. Εμένα έχει γίνει καθημερινότητά μου, δηλαδή. Και πηγαίνω και είμαι και πάρα πολύ ευγενικός σε όλους και προσπαθώ για όλους και όπου με παίρνουν τηλέφωνο, αλλά αν δεν το κατανοήσουν οι ίδιοι, ό,τι και να πω εγώ, δεν θα αλλάξει η εικόνα. Όσο και να προσπαθούμε οι λίγοι, δεν μπορεί να αλλάξει η εικόνα των πολλών.
0: Μα δεν έχουν πει στα παιδιά τους, όταν μη είμαστε στο ασανσέρ και σκουπίζουμε τη μύτη μας, βγάζουμε τη μίξα μας, βάζουμε το χαρτομάτιλο στη τσέπη μας, δεν το πείτε με κάτω στο ασανσέρ.
1: Έχετε πολύ το δίκιο.
0: Δεν κάνουν σεμινάρια στα παιδιά τους. Τι να κάνουμε τώρα, αφού με στα σπίτια τους έτσι είναι. Τι να λέμε ψέματα εδώ πέρα στο ραδιόφωνο? Απ' τη μία πρέπει να κάνω κριτική σε εσάς για να σας έχω αλέστο, αλλά απ' την άλλη πρέπει να μιλάμε την αλήθεια. Δεν γίνεται. Να ηλιοκοροϊδευόμαστε εδώ. Παρατηρούμε πολλούς κάδους, όπως είπατε, καταπονημένους, σπασμένους.
1: Ναι.
0: Είπατε ότι υπάρχει πρόγραμμα αντικατάστασης.
1: Υπάρχει.
0: Θέλω νούμερο. Πόσοι κάδοι χρειάζονται άμεσα αλλαγή?
1: Κοιτάξτε, για αρχή με τον Δήμαρχο είπαμε ότι θα προχωρήσουμε σε ένα διαγωνισμό 1000 κάδων.
0: 1000.
1: Και θα μπουν κατευθείαν σε όλο τον αστικό ιστό και στα χωριά όπου χρειάζεται. Θα μπουν κάδοι οι οποίοι είναι καταπονεμένοι και είναι άλλοι για πέτα και επιδιόρθωση. Ανάλογα τι θα κάνουμε, αλλά θα προχωρήσουμε σε αγορά 1000 κάδων. Κάνουμε αυτή τη στιγμή, στείλουμε το διαγωνισμό για να μπορέσουμε να βγει ο διαγωνισμός στον αέρα να αγοράσουμε.
0: Ναι. Αντιδήμαρχε, να ρωτήσω, οι λαϊκές αγορές σίγουρα είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
1: Με
0: το που τελειώνουν, θέμα. Μετά το πέρας της αγοράς, τι γίνεται? Δηλαδή, θέλω να πω ότι... Θεωρείτε, κύριε Πράττω, ότι χρειάζεται περισσότερος καθαρισμός, περισσότερα δρομολόγια εκείνες τις μέρες? Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Θα σας πω.
0: Ναι.
1: Βάσει του προσωπικού που έχουμε, που είναι πολύ λοιπές, ναι. Σας το είπα ξανά,
0: ναι.
1: Οι άνθρωποι αυτοί, όπου καθαρίζουν οι οδοκαθαριστές το πρωί, κάποια στιγμή σταματάνε και το μεσημέρι επανέρχονται στη λαϊκή, με σπαστό ωράριο δηλαδή,
0: ναι.
1: Και καθαρίζουμε δύο ή τρεις λαϊκές την ημέρα, ανάλογα ποια μέρα είναι. Είναι 6 φορές την εβδομάδα. Προχωράμε στον καθαρισμό. Έχουμε τα βιτιοφόρα, τα οποία είναι από πίσω, εκτός από τον καθαρισμό, από τα χέρια, από τις μηχανικές σκούπες, είναι από πίσω και τα βιτιοφόρα και πλένουν όλα τα σημεία που είναι εκεί πέρα. Όπου χρειάζεται, το κρατάμε σε ένα καλό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Βάσει και με συνεργασία με τους προέδρους από τις λαϊκές αγορές, που τους λέμε και αυτοί να προσέχουν λιγάκι. Υπάρχουν και η αντίθεση βέβαια, που ενώ βγάζουν, ας πούμε, τα ρούχα και βγάζουν 5.000 σακουλάκια, τους λέμε βάλτε τα μέσα μια σακούλα όλα μαζί, να μην φεύγουν. Φυσάει το χειμώνα ο αέρας και για 5 τετράγωνα ψάχνουμε να βρούμε σακούλες,
0: ναι.
1: Που φεύγουν. Αλλά είμαστε σε καλό επίπεδο, δηλαδή στο θέμα των λαϊκών αγορών με το φιλότιμο από τα παιδιά που έχουμε στην καθαριότητα, είμαστε σε μια καλή κατάσταση και τους ευχαριστώ πολύ κιόλας για ό,τι κάνουν για την υπηρεσία και για την πόλη μας.
0: Να κάνω ένα διεστραμμένο ερώτημα.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα που είπατε για τις σακούλες απορριμμάτων, έχετε ερευνήσει ποτέ, τουλάχιστον έχουμε κάποια στατιστικά στοιχεία, προκειμένου να αποφύγουμε περισσότερες εγατόρες, να καταπονούνται περισσότερο τα μηχανήματα, τα απορριμματοφόρα, τα αυτοκίνητα με τους κάδους, τα πλυντήρια, έχετε σκεφτεί ποτέ να κάνετε μια έρευνα, να δίνετε εσείς σαν δήμος τις σακούλες απορριμμάτων, δηλαδή ένα νοικοκυριό να μην πηγαίνει στο μάρκετ να δίνει αυτά τα ψηλά, τα ελάχιστα που κάνει, να μην επιβαρύνει τον εγωνιακό προϋπολογισμό με την αγορά αυτές τις σακούλες τις μεγάλες απορριμμάτων, αλλά να τις παρέχετε εσείς. Αν γίνεται κάτι τέτοιο, υπάρχει στατιστικά στοιχεία ότι θα ελαφρυνθεί ο προϋπολογισμός σας?
1: Όχι, δεν το έχουμε κάνει.
0: Είναι καλό θέμα να το ψάξετε, καλό θέμα.
1: Είναι βεβαίως και είναι καλό θέμα. Θα μιλήσω και με τον Δήμαρχο, θα μιλήσω
0: και ταυτόχρονα,
1: με τον
0: ταυτόχρονα θα γίνεται σεμινάριο. Θα συζητιέται αυτό τώρα, θα συζητιέται. Και ώστε στο τέλος να μην κατεβαίνει καμιά νοικοκυριά θεωρώντας ότι κάνει σπατάλη στη σακούλα, να τα αδειάζει χύμα. Σου λέει τα παίρνω δωρεάν το Δήμο. Θα τα βάλω όλα μέσα στη μαύρη σακούλα και δεν θα λερώσω τον κάδο. Υπ' αυτήν την έννοια, κάντε μια έρευνα. Θεωρώ ότι είναι μείζον θέμα αυτό.
1: Κοιτάξτε κύριε Κουβιώτη, αυτό που είπατε εσείς, το είπα εγώ να το κάνω στη Λαϊκή.
0: Ναι.
1: Είπα ότι να τους δίνω σακούλες και να τα ρίχνουν κατευθείαν μέσα.
0: Ναι.
1: Είτε είναι λαχανικά, είτε είναι σακούλες, είτε είναι χαρτιά, είτε είναι σκουπίδια, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Να τα βάζουν οι ίδιοι μέσα. Ναι. Δεν το κατάφερα εκεί πέρα, που είναι μικρός ο όγκος σε σχέση με την πόλη. Καταλάβατε τι λέω?
0: Ναι.
1: Πάλι υπάρχουν θέματα και εκεί πέρα.
0: Κοίταξε, μια προσπάθεια πρέπει πάντα να γίνεται.
1: Συμφωνούμε.
0: Δείτε το πάντως αυτό, δείτε το.
1: Συμφωνούμε.
0: Δηλαδή τώρα με τον τουρισμό, κάτι άλλο, με τον τουρισμό και τον καύσωνα, σίγουρα οι ανάγκες αυτές τις μέρες αυξάνονται. Έχετε ενισχύσει, δηλαδή έχουμε Ιούλιο, το πρόγραμμα που Κομιδής για Ιούλιο-Αύγουστο έχει ενισχυθεί?
1: Ακούστε, το πρόγραμμα που Κομιδής του Δήμου Βόλου τουλάχιστον είναι πάρα πολύ καλό και έχει ενισχυθεί στις κεντρικές και τουριστικές περιοχές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στις Αγικές γίνεται πιο συχνά, στην Αγριά γίνεται πιο συχνά, στα Πλατανίδια, στα Λεχόνια, στην Αρχή, αλλά μην τα λέω ένα-ένα, γίνεται πιο συχνά η αποκομιδή λόγω του τουρισμού, όπως και στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Το υπόλοιπο της πόλης νομίζω ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, είναι το πρόγραμμα της αποκομιδής που έχουμε.
0: Ναι. Μιλήσατε προηγουμένως για καταπονημένο στόλο. Είδα χθες, προχθές, κάποια μικρά φορτηγά της καθαριότητας που είναι καταπονημένα, και αυτά τα μικρά φορτηγά χρειάζονται
1: πραγματικά
0: άμεσα αντικατάσταση. Τι γίνεται με αυτό το θέμα?
1: Πραγματικά.
0: Ναι.
1: Εάν βάλετε ότι το 2019, αν δεν κάνω λάθος, ή 19-20, νομίζω το 19,
0: ναι,
1: ο δήμαρχός μας αντικατέστησε σχεδόν όλο το στόλο σε απορριμματοφόρα και φορτηγά,
0: ναι,
1: που πήραμε τότε. Ήταν πάρα πολλά τα οχήματα, GCB, μηχανήματα, τότε ένα καινούριο στόλο.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει διαγωνισμός, ο οποίος βγαίνει άμεσα κιόλας,
0: ναι,
1: ο διαγωνισμός αυτός,
0: mm-hmm,
1: για να αγοράσουμε φορτηγάκια για τις υπηρεσίες και πολύ λίγα γιοταχή πάλι για τις υπηρεσίες.
0: Uh-huh.
1: Αλλά ο μεγαλύτερος όγκος είναι τα φορτηγάκια, έχουν καταπονηθεί πάρα πολύ τα φορτηγάκια, χρειάζονται αντικατάσταση, συντηρούνται όμως, είναι συντηρημένα όλα τα φορτηγάκια, αλλά προχωράμε και σε αγορά καινούριου στόλου στο θέμα,
0: ναι,
1: από τα φορτηγάκια.
0: Ναι. Κάντε μου μια χάρη να κλείσουμε με αυτό.
1: Ναι.
0: Θέλω να επικοινωνήσετε σήμερα με την,
1: ναι,
0: αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Άννα Μαρία Παπαδημητρίου,
1: mm-hmm,
0: και να πάρετε εσείς οι δύο από κοινού μια απόφαση. Πρέπει να καθαριστεί, πέρασα πάλι χθες από εκεί, να
1: το
0: καθαριστεί
1: ποτάμι,
0: το ποτάμι μπροστά από τους φίλους μας τους Ρωμά εδώ στην Μπουρμπουλήθρα.
1: Στην Μπουρμπουλήθρα,
0: έτσι. Λοιπόν, σας παρακαλώ, επικοινωνήστε.
1: Θα δίνω το λόγο μου ότι μόλις κλείσουμε,
0: μπράβο,
1: θα επικοινωνήσουμε την Άννα Μαρία.
0: Αντιδήμαρχε, όπως είσαι, προχώρα. Καλή δύναμη, εύχομαι.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλά,
1: καλημέρα.
0: Και ευχαριστούμε
1: κόσμο,
0: που ανταποκρίνεστε κάθε φορά που ανταποκρίνεστε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.

Μεγάλο το θέμα, το θέμα της καθαριότητας. Ο άνθρωπος είναι συνέχεια εκεί, 24 ώρες. Μεγάλο το αντικείμενο. Πάρα πολλά τα προβλήματα. Πρέπει να έχεις θέληση. Πρέπει να νιώθεις ακούραστος. Να δίνεις κάθε μέρα τον υπερπάντο αγώνα. Στο κάτω-κάτω της γραφής. Το δικαιούται τον Μπράβο ο Πράτος. Τι μένει, μια ηθική επιβράβευση.

Πάμε να ανοίξουμε και τις γραμμές, τι θέλετε. Αν έχετε να πείτε κάτι το ουσιαστικό.

0: Πάμε λοιπόν στην ανοιχτή γραμμή, πρώτα στο 61. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας κύριε Κουνιώτη.
0: Καλώς τον.
1: Για ένα σοβαρό ζήτημα σας τηλεφωνώ στην περιοχή του Ανάβρου που είναι και θέμα ασφάλειας.
0: Τι έγινε?
1: Στην πρώτη ακτή από αριστερά που είναι δίπλα στην Άβρα, ακριβώς δίπλα στο ναυτικό όμιλο, εκεί που είναι ο φάρος.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά πυκνά και μεγάλα χόρτα στην έκταση λίγο πριν την παραλία και είναι αδιάβατο το μέρος. Δηλαδή υπάρχει μόνο ένα μικρό μονοπατάκι ανάμεσα στα χόρτα, αλλά είναι μέσα στη λάσπη που γιάζει το πόδι και σήμερα πήγα να πέσουμε μια άλλη κυρία που ήταν εκεί.
0: Κατάλαβα.
1: Και ένα μηχανάκι.
0: Δηλαδή, θα μπορούσε, δηλαδή ναι, στις εκβολές του Ανάβρου δεξιά μεριά όπως κατεβαίνουμε.
1: Αυτό... Ναι, είναι ακριβώς, πλησίων η επόμενη από την Άβρα δίπλα ακριβώς στο ναυτικό όμιλο και στην Παναγίτσα.
0: Μάλιστα. Εντάξει κύριε μου, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πυκνά χόρτα, κάποιος θα πέσει μέσα, τον ψάχνουμε. Απόστολε Βεργία, αντιδήμαρχε Πρασίνου. Απόστολε Βεργία, αντιδήμαρχε Πρασίνου, είχαμε πει ότι θα τα καθαρίζαμε αυτά εκεί. Είχε πει ο Χρήστος ο Στεφόπουλος, δεν ξέρω, προφανώς δεν πήγαν κάτι, μέχρι κάτω τα συνεργεία. Μην πες κανένας εκεί πέρα και το ψάξουμε, και το ψάχνουμε, πνιγή, ξέρω εγώ, στη λάσπη και δεν τον πάρουμε για χαμπάρι. Πολλοί κόσμος πηγαίνει στη θάλασσα, δεν αργεί να γίνει το κακό. Απόστολε Βεργία, αν άκουσες, έλα στην ανοιχτή γραμμή, σε παρακαλώ. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο. Γιώργο, ναι, ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Υπάρχει ένα σκυλί, μεγάλο είναι, ένα άμυρο, να το πω έτσι, κακοποιημένο τέλος πάντων, και αυτός που το είχε κάπου αλλού τον πήγαν, δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω, και είναι εδώ στη γειτονιά μου. Λοιπόν, το σκυλάκι αυτό όρμησε σε κάποιον, το πήραν, το δέσανε, πεινασμένο αυτό. Πες μου σε παρακαλώ, πού πρέπει να πάρω για αυτό να το πάρουν το σκυλί? Κρίμα, πονάει η ψυχή μου, το βλέπω. Ξέρετε πού πρέπει να το...
0: Πού είναι, δώστε μας διεύθυνση κυρία.
2: Ναι, ναι, να σου πω. Το σπίτι το δικό μου, έτσι. Το δικό του τώρα δεν ξέρω αριθμό και κάτι να σου πω. Γειτονιά μου είναι, αλλά δεν ξέρω. Λοιπόν, είναι Λυσίπου με Αγλαΐας. Αλικές είναι. Είναι πίσω από την Αγία Ειρήνη ο δρόμος αυτός. Λυσίπου με Αγλαΐας. Το σπίτι το δικό μου.
0: Λυσίτου με Αγλαΐας, εκεί είναι το σκυλάκι.
2: Ναι, εκεί παραδίπλα είναι. Ναι. Παραδίπλα είναι το σπίτι του που το είχαν.
0: Λυσίτου, ακούστε με λίγο. Λυσίτου, είπατε, Λυσίτου.
2: Λυσίπου.
0: Ναι, με Αγλαΐας.
2: Με Αγλαΐας, μπράβο.
0: Το έχουν δεμένο δηλαδή.
2: Τώρα το δέσανε, γιατί όρμησε σε κάποιον και δεν το έβαζε και έτρωγε, και ένας άλλος γείτονας το βάζαμε και έτρωγε, ναι, και πήραν και το δέσανε. Τώρα δεν ξέρω αυτό αν το ταΐζουν και πονάει η ψυχή μου. Πού πρέπει να απευθυνθούμε, ναι, για να το πάρουν? Λυσί... Γιατί αυτός που το είχε, τέλος πάντων.
0: Λυσίτου με Αγλαΐας. Να είστε καλά κυρία μου. Καλημέρα.
2: Εντάξει, Γιώργο μου.

Ποιος θα είναι διευθυντή τώρα για το δημοτικό κοινοκομείο, ποιος θα πάει να πάρει το σκυλάκι από το Δήμο? Δεν απευθυνθούμε τώρα, κυρία μου, στην αστυνομία, αν πάρει το σκύλο από τις Αλικές. Ποιος από το Δήμο θα ασχοληθεί λυσή του με Αγλαία, θα πάει να πάρει το σκυλάκι? Ποιος είναι επικεφαλής του δημοτικού κοινοκομείου?

0: Παρακαλώ, ποιος είναι στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο, εκτός γραμμής αν γίνεται ένα λεπτό.
0: Μα είναι δυνατόν να γίνεται εκτός γραμμής, αγαπητέ. Α, σταματώ, σταματήσω, τελειώνεται. Για κολοραδιόφωνο! Αν δεν μπορείτε να αντιληφθείτε δυο πραγματάκια, ρε φίλε, τι να κάνω, δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται, αν μου ζητήσουν τώρα 20 άτομα εκτός γραμμής, τι γίνεται. Α, το κλείσουμε, τελειώνει. Πάρτε τον αστυνομικό, οι άλλοι μου λέγανε έτσι, οι άλλοι μου λέγανε. Σας παρακαλώ, ερεμήστε λιγάκι να. Αφήστε να τα κανονίζουμε εμείς εδώ πέρα. Και θα πάνε και τι θα αφήσουνε. Πάψτε να κάνετε τους προφέσορες κάποιοι.

Λυσίτου με αγλαίες. Ειδοποιείται τώρα ο αντιδήμαρχος Γάτους. Νιάου! Να με ρυμνήσει ώστε να πάει εκεί ο Μπόγιας. Ποιος είναι ο υπεύθυνος του Δημοτικού Κοινοκομείου, να το πάρουν το σκυλάκι. Τους δαγκώνει, λέει. Να τους σακατέψει, όχι να τους δαγκώσει. Κάποιος το χτύπησε τώρα. Αυτό πεινασμένο είναι, άρρωστο θα είναι. Λυσίτου με αγλαίες. Ήδη έχει ειδοποιεί ο Γιώργος ο Πράτος. Άμα δεν είναι και ο Πράτος, άμα δεν ήταν ο Πράτος, θα πηγαίνατε χαμένοι όλοι. Όλοι οι άλλοι αντιδήμαρχοι με τα συνολάκια για φωτογραφίες για το Facebook. Για το Facebook. Κράτα αυτούς τους 3-4. Και αλλαγή του έμψυχου δυναμικού δεν κάνουν τα παιδιά. Μόνο για φωτογραφίες. Μόνο για πασαρέλα είναι. Τσατίζονται. Φλέχτενες βγάζουν, φλέχτενες. Δεν πειράζει. Γι' αυτό είμαι εδώ προσωπικά, για να σας τσατίζω. Για να σας πάω το νευρικό σύστημα.

0: τραγούδι ήταν για εκπαιδευτική χρήση. Για εκπαιδευτική χρήση. Παρακαλώ στο 61.
1: Καλημέρα. Πάμε καλά. Λοιπόν,
0: το πιασε για εκπαιδευτική χρήση το τραγούδι.
1: Ούτε το γάβ να φωνάζει, ούτε το νιάκου. Όπω, νιάου. Παπαναγία. Γάμισε τα. Λοιπόν, άκουσα. Καλή στον Πανάγο, αφού ακούει. Είναι και ο τομέας ευθύνης του, ο πρώτος στην πόλη. Πάει, τσεκάρει, γιατί η κυρία έλεγε δεν ξέρω, βάγκωσε 10, δεν το δέσαν, είναι στον ήλιο, το έχουν ερκοντήσουν, δεν ήταν σαφές η εικόνα.
0: Αν ήμουνα λοιπόν,
1: Στο... έκανες πρόσληψη στον Πανάγο, λέγε.
0: Μπράβο, ναι, θα έπαιρνα τον Πανάγο, έτσι και άτυπα, τον έπαιρνα τον Πανάγο και θα έκανε το κεφάλι μου ίσω και το κοινοκομείο.
1: Γι' αυτό τα λέμε δημόσια, γιατί ο γορίλας ακούει. Λοιπόν, έχει καρδιά μικρού παιδιού. Κάντε να τη μαγιά, πρόσληψη, κάνει πρόσληψη. Αφού βλέπεις ότι από τον εκτελεστικό βραχιού, να πω που το έχουμε αυτό το πέμα απ' έξω. Λοιπόν, μόνο 2-3 αφού γκράζονται. Οι άλλοι πέτανε ετώ. Τώρα, μην τολμήσετε σε εισαγωγικά, με την καλή την έννοια, και ακουμπήσετε χέρια στους φάμους μέσα στην Κίτη, εκεί του... ποιος χήμαρος είναι τέλος πάντων. Λοιπόν, του Ανάβρου. Κάτσε ρε Γιώργο, συγγνώμη να σου πω κάτι. Θερμοκρασίες. Λοιπόν, οφθαλμόλουτρο, μπάνια του λαού, τεστοστερόνια από τον ήλιο. Και πού θα πηγαίνουν τα δέσποτα ρε να τη βρίσκουν. Στις φιλοσιές λούφευε, έλεγε ο άλλος. Άσε και καμιά φιλοσιά. Και είναι δίπλα κύριε Γιώργο από το πω. Έκλεισε.
0: Ναι.
1: Έκλεισες.
0: Όχι, δεν έκλεισα.
1: Γιατί έβαλες μουσική, πες μου πάλι. Με έχεις τρελάνει μωρέ, μα γίνεται τώρα να... Πηγαίνεις τι μου λες τώρα. Πήγαινε εκεί πέρα με τη γυναίκα, κοίτα, αλλά πρόσεξε που ανοίξει τσάτσα την πόρτα. Α, σε με να ολοκληρώσω τέλος πάντων. Μέχρι τρελά, ψυχολογικό. Και η γυναίκα μου λέει, εντάξει, πάμε το τελευταίο καιρό, γιατί κόβεσαι.
0: Λέγε.
1: Έλα τώρα, κάτσε μου την πόρτα. Λοιπόν, γελάει, τι γελάς ρε εσύ τώρα. Πώς αρέσει ένα.
0: Για εκπαιδευτικούς λόγους.
1: Επειδή εσύ το έχεις ξεχάσει, αυτό το ξεχάσουμε.
0: Για εκπαιδευτικούς λόγους, τελείωνε.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Χτες βρήκα έναν ηλικιωμένο μάγκα της παραλίας του Βόλου, ονόματα δεν λέμε.
0: Ναι.
1: Κοίτα, και αφού πήγε η κουβέντα κάπου που ήθελα, ξέρεις, εγώ κάνω επιθέσεις, θέλουμε τον καύσωνα 3-4 η ώρα.
0: Ναι.
1: Λίβας, τότε κάνω επιθέσεις και αργά το βράδυ.
0: Τη νύχτα.
1: Ναι, αργά το βράδυ, άστο, δεν κοιμάμαι. Καμιά μέρα πότε θα κλείσω τα μάτια και θα πηγαίνει το λεωφορείο μόνο του, και ο νόνο ήτο λοιπόν. Όταν σου λέω δεν κοιμάμαι, τέλος πάντων. Πάω στην παραλία, βρίσκω τον παφούγητα, βότια, προσελάνινα, κοίτα, να τρέμουν και τα χέρια, κοίτα, σαν να βλέπεις μαλκότσι μηχανή βούλευε.
0: Σόμπα.
1: Λοιπόν, και μου λέει, μπούτζινε, μου λέει, αφού είπαμε τι είπαμε, και επειδή ξέρω ότι είναι μέγας γεπαετός, φτάσαμε και στον ενή, μπούτζινε, μου λέει, κοίτα, μπορώ, λέει, ακόμα, λέει, μου δίνει, λέει, ο ουρολόγος, μου λέει, κάτι φυτικά χάπια και μην βλέπεις έτσι, λέει, μπορώ, λέει, το θέλω, λέει, μου άρεσε πάντα. Φίλε, δεν έβγαζα κύφτον, άκουγα και τον καμάρωνα. Λέω, έχει γούστο. Λοιπόν, μου λέει, και τα σταματάω, λέει, γιατί τώρα δεν έχω γυναίκα, αν μπορείς λέει, να με βρήσει καμιά γυναίκα. Όπας, λέω, τι γίνεται ρε γαμώτε, επιδημία. Ρε σύλλο, μήπως πρέπει να ανοίξουμε κανένα μαγαζί και να κουνομάμε τώρα, κοίτα, με συνοικέσια. Τέλος πάντων, λέω, μπορείς ρε 83 χρονών, ναι, μην με βλέπεις, λέει, έτσι, δεν έχω τίποτα. Ρε Γιώργο, κοίτα, που θέλω να καταλήξω, τον άκουγα με τέτοια ένταση. Λοιπόν, και τέτοιο στόμφο, τον έβινα τέτοια προσοχή και λέω ρε πούστε εγώ θα είμαι 83 χρονών να μπορώ να γαμ...
0: Εκατόν 120 λεπουδάκια. Μπορεί να μην έχω μηχάνημα όπως έχουν κάτω στην Αθήνα για να τα ελέγχουν. Αλλά τη δράση είναι ακαριές. Μπρότζινε. Θα σου λέει συμβίας γιατί σου κλείνει το τηλέφωνο, λέει. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Κουμνιώτη.
0: Καλώς τον.
2: Έχουμε μέρες να μιλήσουμε. Είχαμε κάνει και μία εκδρομή προχθές το Σάββατο.
0: Α, ήσασταν στην Ελλάδα, εισαγικές ήσασταν.
2: Όχι, ήμασταν επάνω στην Κατερίνη σε ένα μοναστήρι το Σάββατο.
0: Αχα, ναι.
2: Πήγαμε εκεί πέρα στον Όσιο Εφραίμ το Σύριο, πάρα πολύ ωραία. Μεγά... Τέτοιο μοναστήρι είναι από τα λίγα που υπάρχουν στην Ελλάδα.
0: Μεγάλη χάρη του, ναι.
2: Ναι, ανάψαμε και τα κεράκια μας, μετά τους πήγαμε στο Λιτόχωρο, στην Πλαταμόνα.
0: Μου φαίνεται,
2: και
0: μου φαίνεται είναι το μοναστήρι αυτό που πήγατε, πώς το λένε, συνεργάζεται με τον Αρχάγγελο της Θάσου.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, ναι.
2: Έχει 23 καλόγριες μέσα.
0: Αχα.
2: Μας περιποιήθηκαν πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
2: Απλώς ήθελα να πω δύο λόγια το πρωί που βγήκε ο αντιδήμαρχός μας,
0: ναι,
2: της καθαριότητας.
0: Ναι.
2: Κύριε Κουμιώτη, αυτό που αντίκρισα εδώ στις Αλικές είναι ανεπίτρεπτο τελείως. Πήγαμε προχθές τη βδομάδα που αναρτήσαμε εδώ τη γαλάζια σημαία μαζί με την αντιδήμαρχο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και γύρω στα,
0: ναι, ναι,
2: καπεδάκια, ναι, τα οποία τα δώσαμε και μπαλόνια εκεί,
0: ναι,
2: σηκώσαμε τη γαλάζια σημαία. Φεύγοντας από εκεί πέρα,
0: φωτογραφίες, βγάλετε φωτογραφίες.
2: Ναι. Βεβαίως, έβγαλε η κυρία Λαζαρίδου.
0: Ναι, ναι, ναι, φωτογραφίες.
2: Λοιπόν, εφόσον τελειώσαμε από εκεί φεύγοντας, είδα εκεί πέρα κάτι, λίγα σκουπιδάκια εκεί πέρα. Και πήγαμε τα πόδια, ας πούμε, από εδώ από το σύλλογο, από το, ναι, κοινωνικό κέντρο, μέχρι πέρα εκεί, μετά το περίπτερο που ήταν η γαλάδια σημαία.
0: Ναι.
2: Και βλέπω ένα αυτοκίνητο, έναν κύριο με μία κυρία. Ακριβώς απέναντι από το Ζαλουκώστα ήταν εκεί πέρα, το μάρκετ εκεί πέρα, πρώην Ζαλουκώστα βέβαια.
0: Ναι, ναι.
2: Βλέπω να με μία κυρία από το παράθυρο και πέταξε μία σακούλα στους κάδους.
0: Ναι.
2: Δεν πήγε μέσα στους κάδους, ναι, έπεσε απ' έξω.
0: Ναι.
2: Ήμουν κοντά.
0: Ναι.
2: Δεν πρόλαβε να φύγει, πάω εκεί πέρα. Λέω, με συγχωρείτε κυρία μου, λέω, πετάξατε τη σακούλα αυτή εδώ πέρα, ποιος θα τη μαζέψει? Και γυρνάει αυτή με ένα θράσος, όχι ο άντρας της βέβαια,
0: ναι,
2: να μην πω καμιά κουβέντα, ναι, για τον άντρα της, και μου λέει, τι λέει, θα κατέβω να την πάρω, λέει, ας έρθουν οι σκουπιδιάρδες, λέει, να την πάρουν, να την βάλουν στο καλάθι, ακούτε τι μου είπε.
0: Και εσείς,
2: και
0: γιατί,
2: λέω, τι είπατε,
0: εσείς
2: κυρία,
0: γιατί
2: μου,
0: την πήρατε να την πετάξει μέσα στο αυτοκίνητο?
2: Ναι, ακούστε να δείτε, λέω, τι είπατε κυρία, ποιοι είναι οι σκουπιδιάρδες, λέω. Τα παιδάκια αυτά, λέω, που, τα κορίτσα αυτά που ανεβαίνουν πίσω από τα πορηματοφόρα και είναι και πτυχιούχα, είναι και παιδιά αξιοπρεπούς, οικογένειες που πάνε να ζήσουν με το μεροκάματο, ενώ το δικό σας το παιδί, λέω, είναι με τον καφέ και γυρνάει πέρα δόθε, και λέτε οι σκουπιδιάρδες. Λέω, ντροπή σας να είμαι, να μην πάρω, λέω, τον αριθμό και καλέσω την τροχέα τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, ντρέπομαι, λέει, ειλικρινά για πάρτι σας. Φεύγοντας μετά ήρθα στο σύλλογο, πήρα αμέσως εγώ τον αντιδήμαρχο της καθαριότητος, τον κύριο Γιώργο, του λέω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, υπάρχουν, αμέσως ήρθανε και τα καθαρίσανε όλα. Ντρέπομαι ειλικρινά, κύριε Κουμιώτη, για την κατάδια αυτή που υπάρχει εδώ στις Αλικές. Όλοι ζητάνε, όλοι κάνουν τον έξυπνο. Τα έχουν βάλει βέβαια και με το σύλλογο, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Με το σύλλογο να τα βάλουν όταν θα έρθουν το Φεβρουάριο οι εκλογές. Τότε να δω το ύψος του καθενός από αυτούς. Επίσης, κύριε Κουμιώτη, αύριο την Πέμπτη έχω ανακοινώσεις παντού, εφημερίδες παντού. Κάνουμε την τακτική, την έκτακτη γενική συνέλευση εδώ πέρα για τον απολογισμό βέβαια του εξαμήνου, και θα παρακαλούσα τους συνδημότες να έρθουν να ακούσουν τα πεπραγμένα, τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα και τι πρόκειται να κάνουμε μέχρι το τέλος της θητείας μας, εφόσον έχουμε συνοηθεί για τα υπόλοιπα προβλήματα και με τον κύριο Δήμαρχο και με τους αντιδημάρχους. Θα παρακαλέσω τους συνδημότες και ειδικά τις συνδημότησες, μη διανοηθεί κανένας να έρθει εδώ και να θέλει να χαλάσει τη Γενική Συνέλευση. Τους παρακαλώ πάρα πολύ. Θα ακούσουνε, και όταν εγώ είμαι κάθε μέρα, κύριε Κουμιώτη, εδώ από τις 7.30 μέχρι 12.30 ώρα, γιατί μετά πηγαίνω και γυρνάω να δω που υπάρχει πρόβλημα ή να πάω στους φορείς, και κάθε μέρα ακόμη και το Σάββατο είμαι εδώ, κύριε Κουμιώτη. Δεν υπάρχει δικαιολογία από κανέναν να πούνε ότι δεν ήρθανε να πούνε το αίτημά τους στο σύλλογο και δεν υλοποιήθηκε αμέσως. Κύριε Κουμιώτη, θα τα πούμε και την Παρασκευή το πρωί για τη Γενική Συνέλευση.
0: Να είστε καλά, κύριε.
2: Και έχω και ευχάριστα νέο να τους πω ότι μου έχει πει ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι το τι μέχρι του χρόνου θα γίνουν εδώ στις Αλικές. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό μεσημέρι, κύριε Κουμιώτη.
0: Να είστε καλά, καλημέρα, κύριε Βιδανόπουλε, καλημέρα. 12 παρα 5, παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
3: Γιώργο, καλή σου μέρα.
0: Καλώς τον.
3: Άκουγα που έλεγες εκεί για τον κύριο Σαμαρά. Τον απαντάει μια εφημερίδα σήμερα με πρωτοσέλιδο. Αντωνάκη, πώς θα πήρες από τον Κόκκαλη του 1993. Το ίδιο ερώτημα γίνεται και σήμερα, πώς θα πήρε από τον Μαρινάκη. Διότι τι προσδοκά, είπατε, είναι 75 χρονών. Να γίνει πρωθυπουργός με βάση των δημοσκοπήσεων, αυτές οι οποίες υπάρχουν σήμερα με τα 2 και τα μισό τα 100, όχι, απλώς ο άνθρωπος είναι αυτό ότι ο δις ασφαλέστερος εχθρός από τον ευεργετηθέντα αχάριστο. Αυτός είναι και τίποτα άλλο. Τώρα τι θέλει να πει και τι θέλει να κάνει, περισσότερο μάλλον εκνευρίζει τον κόσμο με όλα αυτά που λέει, γιατί αυτά δεν στέκουν πουθενά, γιατί σας είπα, ο άνθρωπος είναι της αρπακόλας και τίποτα άλλο. Πάμε λιγάκι εκεί, μια και αναφέρθηκε στον Κερίδη και υπόψη και εν ώψη τη συνόδου των ΝΑΤΟ σήμερα που αφήθηκε το τέλος εξ Αμερικής, στην οποία έχει μια φιλή, γιατί όπως γνωστόν ο Τραμπ διοικεί σήμερα με φίλους επιχειρηματίες και όχι με ικανούς συνεργάτες, πολιτικούς, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο συμβαίνει μέχρι σήμερα στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Και θα συζητήσει θέματα διάφορα, τα οποία θα ζητήσει για τα αεροπλάνα τους κινητήρες, τα F-35, αλλά είδα και κάποιες δηλώσεις εγώ, χθεσινές μάλλον δεν κάνω λάθος, του κυρίου Γκάζ Μπρελάκη, ο βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων, ο Ελληνοαμερικάνος, ο οποίος αντιτίθεται και έχουν
0: μάθει. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν αυτοί, εμάς μας ενδιαφέρει η φοβερή στάση του Δημήτρη Κερίδη.
3: Βεβαίως. Οι άλλοι, όπως είπατε, εκ του καναπέ μπορείς να πεις οτιδήποτε, γιατί σας είπα, τον ενθυμίσε τότε, με θύμισες λιγάκι τότε τον Καμένο, έτσι, γάβγιζε μέρα νύχτα κατά της Τουρκίας, και όταν είσαι ο Ερντογάν το 17, ήταν, αν δεν κάνω λάθος.
0: Φοβότανε να πάει να πετάξει με το ελικόπτερο πάνω από τα Ήμια, πετάξει το Στεφάνιο ο Καμένος.
3: Τον κρύψαν 3 μέρες. Τέλος πάντων, εγώ τώρα από ό,τι βλέπω εδώ γίνεται ένα λησβερίζει, γιατί γνωρίζουν η Ευρώπη ότι αυτή η ανίκανη Ευρώπη, όπως και καλώς την ανέφερε, μάλιστα διάβαζα μια συνέντευξη κάπου το Μάρτιο ήταν νομίζω, που έδωσε ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος μίλησε σχετικά για την Ευρώπη και ότι εμείς απέναντι στην Αμερική φιερόμαστε σαν άνια, ενώ δεν είμαστε. Και μάλιστα έχει να εκδώσει ένα βιβλίο του οποίου ήταν να κυκλοφορήσει το 21 λόγω υγείας, θα το κυκλοφορήσει προσεχώς, και μάλιστα αναφέρεται και εντός του 15 συνομιλίες 12 τον αριθμό που είχε προσωπικές επαφές τότε με τον Τσίπρα και 20 συνομιλίες και οτιδήποτε. Και ξέρεις απάνω, Γιώργο, αυτό το θέμα. Η Ευρώπη. Ποια Ευρώπη αυτή τη στιγμή? Ποια Ευρώπη? Είναι ακριβώς όπως τα λέει ο Γιούγκερ. Και αν θυμίσει πριν 2-3 μήνες κάπου εδώ από τη συχνότητα συζητούσαμε για κάποιον Έλληνα που είπε, ξέρεις, μην τον φοβάσαι, λέει, τους Αμερικάνους, διότι η Ευρώπη αυτή έχει ένα όπλο. Κατέχει 200 δισεκατομμύρια δολάρια, τέτοιο πώς το λένε, ομόλογα, αμερικάνικα. Μην σας φοβίζει τίποτα. Αλλά θα μου πεις, Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος, πρόσφατα συναντήθηκαν πάλι ο Μακρόν μαζί με τον Μέρτς, τον Γερμανό. Τι ήταν οι δύο πρωταγωνιστές, οι δύο πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι αποτελούν και την ατμομηχανή της Ευρώπης. Δεν μπόρεσαν πάλι να συμφωνήσουν, Γιώργο, στην κατασκευή ενός υπερσύγχρονου μακετικού αεροσκάφους 6ης γενιάς. Και από εδώ, από εκεί, ποιος φταίει λίγο, ποιος φταίει πολύ, αφού φανταστείτε, δεν μπορούμε να συνοηθούμε και σε θέματα ασφάλειας. Άρα τότε βολευόμαστε με τα Ραφάλ και με τα γαλλικά και τα Eurofighter, το κονσόρτιουμ των τεσσάρων της Ευρώπης, με Γερμανούς, Ισπανούς, Ιταλούς εκεί πέρα. Άρα είναι μια κοινή προσπάθεια, η οποία δεν ωφελεί σε τίποτα. Τώρα, ο Ερντογάν τι προσδοκάει? Αυτός, από ό,τι βλέπω, Γιώργο, προσπαθεί, λόγω ότι αυτή τη στιγμή διαθέτει μια πολεμική βιομηχανία τεράστια, να μην κρυβόμαστε, διότι από ό,τι έχω διαβάσει απαριθμεί κάπου 3.000 εταιρείες και αποσχολεί περισσότερο από 100.000 εργαζόμενους. Είναι μεγάλη υπόθεση, διότι οι εξαγωγές της προσεγγίζουν κάπου τα 10 δισεκατομμύρια. Και βλέπω ότι με την Γαλλία, παρόλες τις διαφορές που μαλώνουν, να το πω έτσι, να μας καταλαβαίνουν και οι φίλοι συνακροατές, εδώ στη Μεσόγειο, έχουν κάποια τέτοια, όπως λένε, υπογράψει κάποιες συμφωνίες. Με την Ιταλία υπάρχει το γαλλοϊτολικό σύστημα σχετικά με την Baikar, πώς λέγεται, μια εταιρεία του. Με την Ισπανία τα ίδια. Άρα, ακόμα και πριν από 2 εβδομάδες, από ό,τι διάβασα, έστειλε παρέδοση στη Ρουμανία μια κορβέτα, η οποία αναπηγήθηκε στα τουρκικά ναυπηγεία. Άρα, βασιζόμενος επάνω ότι είναι πανίσχυρος από απόψεις ότι έχει το μεγαλύτερο στρατό στη, στην Ευρώπη, στο ΝΑΤΟ γενικά, προσπαθεί να απαντήσει πάνω σε αυτά για να κερδίσει κάποια θέματα για να μπει ακόμα και στο σύστημα αυτό το χρηματοδοτούμενο, το safe το λεγόμενο. Θα μου πεις τώρα εδώ πέρα, ξέρεις, εν όψη της σημερινής συνέλευσης του ΝΑΤΟ, υπήρξε έτσι κάποια προεργασία με όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ και μάλιστα είδα παραλίγο να το διαλύσουν το μαγαζί. Από ποια άποψη? Γιατί αυτές τις, εκείνο το οποίο συζήτησαν περισσότερο είναι για ένα πρόγραμμα αξίας κάπου 26 δισεκατομμύρια, το οποίο αυτό τι σημαίνει? Αυτό αναφέρεται στους αγωγούς λόγω αυτή τους ψυχροπολεμικούς, να το πω εγώ, ένα δίκτυο αγωγών το οποίο τερματίζει στη Γερμανία και στην Ανατολική Πτέρυγα. Το ΝΑΤΟ φτάνει σε εμάς, στην Τουρκία, στην Πολωνία, στη Ρουμανία και στις χώρες της Βαλτικής. Δηλαδή τα καύσιματα που διακινούνταν, μην τυχόν και βρεθούμε σε σύραξη με τη Ρωσία. Άρα ήθελα να αναβαθμίσω αυτό. Θα μου πεις, αυτής εξ αρχής υποφελούμενες χώρες από αυτό το έργο είναι κυρίως η Ελλάδα, η Ρωμανία, η Βουλγαρία, γιατί έτσι. Αλλά όμως υπάρχουν και χώρες οι οποίες αντιδρούν, οι οποίες δεν αποφελούνται από αυτό το μεγάλο το project των 26 δισεκατομμυρίων, όπως είναι η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και ο Καναδάς. Άρα στην προκειμένη περίπτωση, ακόμα και η Τουρκία, η οποία από ό,τι διάβασα αποφελείται κάπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω στους αγωγούς αυτούς. Αλλά η επενδύση εκείνη όμως την οποία την ενοχλεί, τι την ενοχλεί την Τουρκία? Την ενοχλεί ότι μέσα στις αποφάσεις αυτές τις οποίες ελήφθησαν, η ενόχλησή της είναι σχετικά με τις ελληνικές διαδρομές εφοδιασμού και τη διασύνδεση μας με τη Βουλγαρία και τη Ρωμανία. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση εκεί είδα διαφώνηση και Πολωνία, οπότε το θέμα αφέθηκε στον αέρα, να το πω άλλο, και μάλιστα λένε ότι θα συνεχιστούν οι συνομιλίες τους μέχρι τις 22 Ιουλίου, μπας και βρεθεί θέση. Τώρα θα μου πεις εδώ, Τραμπ λέγεται αυτός, θα έρθει να πάει, θα πει κάποια πράγματα τα οποία πιθανώς να τους αναγγείλει να επανέλθουν στο σύστημα των F-35, αλλά εκεί πιστεύω υπάρχει το πανίσχυρο κογκρέσο, το οποίο υπάρχουν νόμοι σχετικά για εκ νέου τη συμμετοχή της Τουρκίας επάνω στο θέμα αυτό. Αλλά σας είπα, η Ευρώπη δυστυχώς αυτή τη στιγμή καθόταν βασιζόμενη στα κάψιμα από τη Ρωσία και στη πολεμική ενίσχυση και οικονομία εκ μέρους της Αμερικής και της Κίνας. Άπραγε εντελώς και τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, αλλά και διαφωνούν μεταξύ τους. Ας περιμένουμε τη σημερινή συνέλευση των ΝΑΤΟ και από εκεί μπορούμε να πούμε περισσότερα, να δούμε τι θα προκύψει σχετικά. Σας είπα, πάνω αυτό στο θέμα, η Ελλάδα πατάει πόδι σχετικά με την είσοδο της Τουρκίας στο συγκεκριμένο, αλλά οι Ευρωπαίοι και αυτός ο Αντέγενας, του ΝΑΤΟ, ο Γενικός Γραμματέας, ο πρώην Υπουργός της Ολλανδίας, ο Ρούτε. Ξέρετε, η Τουρκία είναι ο μεγαλύτερος στρατός αφενός, απαιτέρου έχει και τη μεγαλύτερη πολιτική βιομηχανία, η οποία μπορεί να ενισχύσει την άμυνα της Ευρώπης έναντι της Ρωσίας. Την καλημέρα μου σε όλους.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Ευχαριστώ και τον κύριο Ζουμπούλη. Φτάσαμε στο τέλος. Ηλία, βγάλε τα VHF και στο αστικό που να προλάβει τα ανακλαστικά ο πιτσιρίκο. Ο Μπούλη. Ηλία, ρίχτο που να προλάβει τα ανακλαστικά. Που να προλάβει να σουτάρει πέναλτι. Πετάχτηκε ο Έλουρος πάνω στο γάμα. Ηλία, ρίχτο στα VHF, Μπούλη. Μπούλη. Γεια σου, Ζήκο! Τι ωραία πράγματα, ρε παιδί!

0: Στις Αλικές ο δρόμος είναι Λυσίτου και Αγλαΐας. Λυσίτου και Αγλαΐας. Εκεί στη Λυσίτου και Αγλαΐας έχει έρθει άνθρωπος από το Δήμο. Βγείτε ρε παιδιά κατά το σκυλάκι. Βγείτε ρε τηλέφωνα. Πήρατε, είπατε. Έχει έρθει άνθρωπος του Δήμου και πέρα να το πάρει. Λυσίτου και Αγλαΐας. Λυσίτου και Αγλαΐας, Αλικές, πίσω από την Αγία Ειρήνη.
1: Και πάστα.
0: Πίσω από την Αγία Ειρήνη.
1: Genial, ασύ, με gusta mi, ασύ.
0: Λυσίτου και Αγλαΐας, Λυσίτου και Αγλαΐας.
1: Sí, me gusta mi.
0: Πάμε γρήγορα, γρήγορα, Δευτέρας Νοεμβρίου, 81, ώρα και φαΐς του Μακρύ. Σε φτιάξει κανένα χαλβά να στείλουμε στον Προύζινο, στο αστικό. Θα φιλέψουν χαλβά. Καλημέρα, σεφ.
2: Καλημέρα, Γιώργο, σε σένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Καλώς ήταν.
2: Γίγαντες λαδερί για σήμερα.
0: Γίγαντες λαδερί. Ναι.
2: Κολοκυθάκια γεμιστά αυγολέμονο.
0: Αυτά είναι, ναι.
2: Χοιρινή στο φούρνο με πατάτες.
0: Με πατάτες, ναι, ναι.
2: Μακαρόνια με κυμά.
0: Παναγία μου.
2: Καλαμάρια με πιλάφι.
0: Οχώ, Χριστέ μου.
2: Σκουμπρί στο φούρνο, σιτό.
0: Αυτά είναι.
2: Και κοτόπουλο με σάλτσα μπάρμπεκιου.
0: Από αυτό, άμα είναι μπάρμπεκιου, ναι.
2: Είναι μπάρμπεκιου.
0: Είναι μπάρμπεκιου. Παρακαλώ, repeat.
2: Oh, yes. Γίγαντες λαδερί.
0: Προύζινε, γίγαντες λαδερί.
2: Κολοκύθια γεμιστά αυγολέμονο.
0: Αυγολέμονο.
2: Χοιρινές στο φούρνο με πατάτες.
0: Με πατάτες.
2: Μπολονές.
0: Potatoes, μπολονές.
2: Καλαμάρια με πιλάφι.
0: Καλαμάρια με πιλάφι.
2: Σκουμπρί στο φούρνο.
0: Στο φούρνο.
2: Και κοτόπουλο με σως μπάρμπεκιου.
0: Με σως μπάρμπεκιου. Καλή δουλειά, εύχομαι. Καλή δύναμη.
2: Ευχαριστώ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, σεφ. Καλημέρα. Δευτέρα Νοεμβρίου 81, ο σεφ Μακρύ στο κατάστημά του με αυτά τα υπέροχα φαγητά. Με φοβερή πρώτη ύλη, γνήσια πρώτη ύλη, επιλεγμένη από τον ίδιο το σεφ. Τα καλύτερα καλαμάρια, τα καλύτερα κρέατα, τα καλύτερα λαχανικά, τα καλύτερα, όλα τα καλύτερα. Εάν δεν μπορείτε να περάσετε από τη Δευτέρα στο Νοεμβρίου 81, καλέστε τον στο 38441. 2420-038-441. Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Καλημέρα στο Μπάμπι του Τουτζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου, τα καλύτερα μάρμαρα στην Ελλάδα, μάρμαρα του Τουτζόγλου. Καλημέρα στον Σάκη του Χατζηβασίλογλου. Ερμού 192 απέναντι από τον Αγνικόλα. Κάλτσα σας, τα καλτσόνι σας, τα μάλινά σας εκεί. Στο Σάκη. Σάκης απέναντι από τον Αγνικόλα. Πλητήριο αυτοκινήτων Νέα Ιωνία, Φυτόκου 37, Τριαντάφυλλος Καντόλας. Τριαντάφυλλε, καλημέρα, πώς είσαι? Speed Car Wash. Μόνο με 2 ευρώ. 2,5 ευρώ. Καλημέρα στην Πλατεία Ελευθερίας. Καλημέρα στο στέκι μας. Δημήτρη, πώς είσαι? Καλημέρα στο Passander.
3: Passander All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passander All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο.

Καλημέρα στο νησί. Στο νησί στο Τρίγκερι, καλημέρα. Καλημέρα στον Νίκο τον Τρίμι. Κύριε Νίκο, πώς είσαι? Παιδιά, έχετε πάει στην ταβέρνα του Νίκου του Τρίμι στην, στο νησί, στο Τρίγκερι? Μπρούτζινε, μπρούτζινε, θες από, το, από τον Άγιο Στέφανο να οδηγήσεις εσύ το ταχύπλο να με πας με σκι μέχρι το νησί? Από τον Άγιο Στέφανο με σκι οδηγήσεις εσύ, αλλά μην με ρίξεις στο κέντρο του παγαστικού, κάνεις παρατημονιές. Θα πιλοτάρεις εσύ το ταχύπλο και θα με πας με σταθερή ταχύτητα μέχρι το νησί. Πάνω στα σκι εγώ. Μπρούτζινε, εδώ σε θέλω. Να σου φύγουν οι μαγκές. Μπρούτζινε, να σου φύγουν οι μαγκές. Θα πάμε εκεί. Στον Νίκο τον Τρίμι θα μας έχει μια ψαρόσουμπα και καμιά μακαρονάδα με τα σέα και τα μέα. Καλημέρα κύριε Νίκο. Θα φάτε το καλύτερο ψάρι, το καλύτερο θράψαλο, την καλύτερη αστακό μακαρονάδα, την καλύτερη γάριδο μακαρονάδα, την καλύτερη καραβίδο μακαρονάδα στο Τρίμι, στο Τρίμι. Είτε πάτε με σκάφος, είτε πάτε μέσω αλογόπορου με το αυτοκίνητο και από εκεί τον καλείτε. Υπάρχει θαλάσσιο ταξί, μια δρασκελιά είναι απέναντι. Πηγαίνετε εδώ από το, από το λιμάνι του Βόλου, υπάρχει ένα πλοίο. Βρείτε τα δρομολόγια, το Χανιά. Το Χανιά 3, πάρτε το και πηγαίνετε στο νησί. Στο Τρίμι, στο Τρίμι. Προύσινε άμα σε βαστάει, έλα να σε πάει.

0: Καλημέρα στους αδερφούς Μέμα, Δευτέρας Νευρού και Κουντουριό του Πλακάκια Μέμα. Σας περιμένει ο Αλέκος ο Μέμας εκεί. Καλημέρα Αλέκο.
1: Έκσταση.
0: Και στην Παγασόν με αναπαύσιος, με έπιπλα μπάνιο. Σας περιμένει η Τζένι η Μέμα. Έπιπλα μπάνιο, μπανιέρες, ντουζιέρες, νυπτήρες, βρύσες. Τα πάντα όλα. Η Τζένι η Μέμα. Παγασόν με αναπαύσιος. Κέντρο ευκαιριών, αδερφή Μέμα. Θέλετε περγοτέντα, περγοτέντα στην Πέργομαξ.
2: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Πέργομαξ. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.

0: Παραδοσιακός φούρνος Μανδύλα. Με το καλύτερο ψωμί, τα καλύτερα βουτήματα, τα καλύτερα γλυκά. Παραδοσιακός φούρνος Μανδύλα με 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
1: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: κοιτάνε.
1: Θέλετε ψυγείο, θέλετε πλυντήριο ρούχων, θέλετε πλυντήριο πιάτων, θέλετε ηλεκτρική κουζίνα, θέλετε τηλεόραση, κινητή τηλεφωνία, θέλετε κινητό, θέλετε ηλιακούς θερμοσύφωνες, θέλετε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Θα πάτε στην Αγριά, στην Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι.
2: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
1: Και βέβαια αγορά.

0: Μένα γλιστράνε ακόμα και σε στεγνή άσφαλτο. Η άσφαλτος βράζει. Πρέπει να είναι σωστή η παχυμέτρηση του ελαστικού. Αυτά είναι φθαρμένα. Πηγαίνετε λοιπόν στον Μπακαλέξη, κάνετε τα κουμάντα σας, πάρουμε κανένα λάστιχο. Στον Μπακαλέξη, σε πολύ καλές τιμές, τα ελαστικά του αυτοκινήτου σας. Κάντε και καμία ευθυγράμμιση. Γιώργος Μπακαλέξης. Μέχρι και ο Κοντογιαννίδης έρχεται από την Αθήνα για ελαστικά. Μπακαλέξη!
1: Μπακαλέξης, παρουσιά σου! Γεια σας αδέρφια μου, καλά που κάνατε ακρόαση.
0: Γεια σου, Παυλάρα.
1: Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραία.
0: Ναι, Παυλάρα.
1: Μάγκας από τους λίγους. Θες οικοστάθμιση,
0: ναι.
1: Θες ελαστικά,
0: ναι.
1: Θες ευθυγράμμιση,
0: ναι.
1: Θες οι ζάντες να έρθουν στα ίσα του.
0: Θέλω, θέλω.
1: Θες τον ουρανό μετάστρα,
0: θέλω,
1: να
0: ναι,
1: βάζεις
0: θέλω.
1: Τις ρόδες σου.
0: Θέλω.
1: Μπακαλέξης λέμε.
0: Έτσι.
1: Είναι αρχηγός.
2: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
1: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.
0: Παυλάρα Κοντογιαννίδη, ζυγοσταθμίζει και το μυαλό. Μπακαλέξης, φιλικής εταιρείας.
3: Έκσταση.

0: θέλετε καινούριο πάροχο, καλύτερο πακέτο κινητής τηλεφωνίας, θέλετε γρήγορο ίντερνετ, πάρα πολύ γρήγορο, θέλετε 300 γραμμή, θέλετε 1000 Mbps, τι θέλετε? Καλέστε τον Νίκο τον Πάνο, 69 80 21 21 21.
1: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
2: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
1: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
2: 6980 21 21 21.
1: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
2: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
1: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
2: Μην καθυστερείς.
1: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
2: 6980 21 21 21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
2: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
2: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980 21 21 21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
2: με την εγγύηση της Vodafone.

0: 69 80 21 21 21.
1: Εξτανώ.
0: Τηλεφωνήστε στον Νίκο τον Πάνο. Θέλω γρήγορο ίντερνετ, θέλω αλλαγή παρόχου, θέλω να έρθω στη Vodafone. Έχετε χαμηλό πακέτο, θέλω το χαμηλό το πακέτο. Θέλω το οικονομικό. Έχει πακέτα οικονομικά για τους επαγγελματίες. Οι επαγγελματίες ενδιαφέρει. Τηλεφωνήστε στον Νίκο τον Πάνο. Σας συμφέρει. 69 80 21 21 21. Είστε στη Σκάθο 24 ώρες το 24ωρο και θέλετε να πεταχτείτε μέχρι τη Σκόπελο. Καλέστε 69 80 200 200. Έρχεται το θαλάσσιο ταξί, όπου και αν βρίσκεστε, όπου του πείτε, του Δημήτρη Διολέτα έρχεται το

0: καλά στο ταξί σας παίρνει και σας πηγαίνει όπου γουστάρετε. Είστε στο Ανατολικό Πύλιο, ξέρω εγώ, στον Κατηγιώργη, είστε στον Πλαντανιά, είστε απέναντι στην Εύβοια και θέλετε να πάτε στη Σκιάδο, καλέστε. 69-80-200-200. Δημήτρης Γιολέτας, θαλάσσια ταξί. Ρε φίλε, είμαι στο Κατηγιώργη, έλα να με πάρεις να πάω Σκιάδο. Ερχόμαστε, ερχόμαστε. 69-80-200-200. Είσαι ο Δημήτρης ο Διολέντας, είμαι Κουκουναριές, που είσαι εκεί μπροστά, στην αποβάθρα. Θέλω να μου πας απέναντι στην Εύβοια ρε φίλε, να με πας, αμέσως. 69-80-200-200, Διολέντας. Θαλάσσια ταξί. Δημήτρη Διολέντα, κάνει μπάνιο στην Αγία Παρασκευή ο Τζούμας. Θέλω να πάω να κάνω πατητή, έλα να με πάρεις εμείς στο Κατηγιώργη. Να με πάρεις στην Αγία Παρασκευή, να τον κάνω πατητή και να με επιστρέψεις στο Κατηγιώργη. Γίνεται, γίνεται, γίνεται.
1: Με γούστα μη, σι, με γούστα μη.
0: Δημήτρη Διολέτα, θα με αναγνωρίσεις στο Κατηγιώργη. Φοράω κίτρινα γυαλιά, κίτρινα γυαλιά, Δημήτρη. Μπάλαλας, μπάλαλας, κίτρινα γυαλιά. Τι λέμε ρε πάλι σήμερα.

0: Καλημέρα στα Κύθυρα! Στα Κύθυρα!
1: Νο! Έκσταση! Έκστανο!
0: Καλημέρα στο Superstar που είναι στα Κύθυρα και ετοιμάζεται απόπλου για το Γήθιο. Για το Γήθιο. Πού βρεθήκαμε εκεί πέρα κάτω, ρε παιδιά. Πάμε να κάνουμε και σήμερα τα 10 χιλιόμετρά μας.
2: Te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí.
0: Φορώντας αθλητικά για Κακογλου, Δημητριάδος Εγκλαβάνη, πάμε να περπατήσουμε και σήμερα κορδόνι μέχρι τον Άναυρο. Πάω να κάνω αυτοψία. Τι μου είπε η φίλη ακροάτρια εκεί στις εκβολές μετά την Άβρα του Ανάβρου. Υπάρχουν, λέει, χόρτα. Πάω να κάνω ρεπορτάζ επί τόπου για να ξέρω τι θα πω στον Αποστόλη του Βεργή το πρωί. Αθλητικά για Κακογλου.
2: Έκσταση.
0: Σε ποιο να κάνουμε πλάκα τώρα, ρε παιδιά? Θέλω ξοφώ για πλάκα αυτή την ώρα.
2: Εκστανό. Έκσταση. Εκστανό. Esta me gusta, me la como yo.
0: Για Κακογλου Σπορ, για Κακογλου Σπορ, Δημητριάδος Εγκλαβάνη, αθλητικά για Κακογλου και πάμε για περπάτημα, πάμε για περπάτημα. Πάμε για περπάτημα. Πάμε για περπάτημα με αθλητικά για Κακογλου. Δεν το σηκώνει. Μπάμπη, δεν το σηκώνει. Από το σηκώνει, δεν λέω ποιος είναι.
3: Το νομικός που καλέσατε δεν είναι
0: διαθέσιμο. Δεν το σηκώνει. Μπάμπη, αν το σήκωνε θα γινόταν μεγάλη πλάκα τώρα. Αλλά προφανώς ακούει ραδιόφωνο και σου λέει τώρα αυτός θα με βάλει στη διαδικασία τώρα, στο καλύτερα. Μπάμπη, ο Μιχάλης ο Μεϊκόπουλος ήτανε, αλλά δεν σηκώνει, μας πήρε χαμπάρι. Μιχάλη, φοράμε αθλητικά για Κακογλου, σορτσάκι, να φαίνονται οι αγριοτρίχες των ποδαριών μας και πάμε για περπάτημα μέχρι τον Άναυρο. Μιχάλη, έλα μαζί μας. Γιατρέ Μεϊκόπουλε, καλημέρα. Για Κακογλου Σπορ. Από δεξιά την μπάλα, ο Κασαπλέρη. Την δίπλα και το Βαλαχά. Θεός χωρέστονε.
2: Έκσταση.
0: Δίπλα και το Τσιμπούκα. Θεός χωρέστονε.
2: Έκσταση. Εκστανό.
0: Από τι λέμε, ρε, πάλι σήμερα. Μιχάλη. Ο Μιχάλης ήταν μπάμπη σε εκείνη την κυρκίδα των Ορθίων από τη Μεάδρου μεριά. Τώρα φτιάξανε κυρκίδα. Τότε δεν υπήρχε κυρκίδα. Ένα πεζούλι είχε, ένα νόχτο είχε, χώμα κάτω. Και ο Μιχάλης μας έδινε τα συνθήματα για την νίκη. Ωραία, Παναγία μου. Δημητριάδος Εγκλαβάνη για Κακογλου Σπορ. Και σε παπούτσι αθλητικό το original και σε αθλητικό ηματισμό. Τάκη, πως είσαι, καλημέρα.
2: Έκσταση.
0: Τάκη, πάμε για περπάτημα.

Σπυρό, αυτό που το μήνυμα που έστειλες για τον Μπρούσινο δεν μπορώ να το διαβάσω, ρε Σπυρό. Δεν μπορώ να το διαβάσω στο ραδιόφωνο, όσο και να το αλλάξω δεν γίνεται. Δεν είναι σκίνα, κύριε, στον Άναυρο. Δεν είναι σκίνα, ρε. Χόρτα είναι. Τα σκίνα δεν τα πειράζουμε, ρε. Υπάρχουν καλύτερες φωλιές από τα σκίνα, ρε, στις αμμουδιές. Τα σκίνα είναι καλύτερες φωλιές. Αλλά εκεί στον Άναυρο δεν είναι σκίνα, είναι χόρτα. Και πρέπει να κοπούν, έχει δίκιο η κυρία. Λύσαξες, Μπρούζινε, λύσα κακιά, λύσα κακιά. Τα λέμε αύριο, πρώτα Θεός. Αύριο Τετάρτη θα είμαστε εδώ. Μπράβο, μπράβο, Τάκη, όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά. Μισάβρον τα σπουδαία παιδιά, πρώτο Θεός. Αύριο Τετάρτη 9 ακριβώς θα είμαστε εδώ. Έκσταση. Εκστανό. Πιστεύω να είναι και ο Αντώνης, διότι τελείωσε το φέστιβαλ, βέβαια. Τρεις μέρες είχε να κοιμηθεί, κοιμάται. Λογικό είναι. Σε κάθε περίπτωση θα λέμε αύριο. Γεια και χαρά!

0: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Μαρκόνι Radio 96,1. 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούργια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 66 390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
4: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24 21 0 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
6: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
7: Και Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
8: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
7: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
8: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
7: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
9: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
10: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
8: Ναι, μάνα.
10: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
8: Ναι, μάνα.
10: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
8: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
10: Άσε, έχω βρει τη λύση.
8: Καλή.
10: Αστέρι.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
10: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
9: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
10: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
10: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
9: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
10: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
9: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
8: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
11: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
12: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
11: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
12: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
11: Μα, και ποιος τα από αυτά?
12: Η δίπλα.
13: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
14: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
13: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
14: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 527.
13: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
14: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
9: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
15: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
16: Σπανάκι.
15: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
16: Σαμπουάν.
15: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
16: Υγροπιάτων.
15: Κέρδισες.
17: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
18: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
17: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
18: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
19: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
20: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
21: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
22: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leafa Air.
3: Μα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leafa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leafa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24 21 0 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
6: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία, εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, ΚΑΠΑ Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
9: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, ασφάλειας, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 2421 3 10 100. The Site. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
10: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
11: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
10: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
11: Τον Νίκο Νάνο.

0: 2525.
1: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
0: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
0: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
0: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
4: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες. Για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
6: Ο νομός Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι Α Ω.
2: Α Ω Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Α Ω.
2: Θα μας βρείτε στην Παραλιακή Οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
2: Viola, let me see you dance, baby.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
7: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
8: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, ΚΑΠΑ Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
9: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
10: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χονδρά, μελαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα, Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλευου. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
11: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
12: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
11: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
12: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
11: Μα, και ποιος τα από αυτά?
12: Η δίπλα.
13: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
14: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
13: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
14: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
13: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
14: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
15: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
16: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
17: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

των ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Όταν κοιτώ τα μάτια σου χάνομαι. Και όταν χάνομαι δεν θέλω να γυρίσω.
1: Ερωτά σκέφτεσαι τώρα που σε μακριά. Δεν ξέρω αν κοιμάσαι μόνη σου

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Για στην πλατεία, στο μικρό καφενείο, περιμένω στη στάση το αστικό λεωφορείο. Λιγοστοί επιβάτες, καταχύμωνο κρύο.

φτάσεις. Λιγοστεύει ο χρόνος, μην κρατάς αποστάσεις. Σαν και σένα είμαι μόνος και μαζί ως το τέρμα. Πάντα να είμαστε δύο μέσα αυτό τη ζωής μας. Το αστικό

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
5: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
5: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
6: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
7: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Ιωλκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
1: Ο νόμος Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: όρια.
1: Όπου κι αν είσαι,
0: ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας.
1: www.marconiradio.gr.
0: Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ.
1: www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας. Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Μαρκόνι Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα. Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Σκόνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Εδώ. Τα έχεις όλα.